0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, τσοπόλητες μηχάνης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρους Λί? Είναι γλυκρεμαστό που φορούν οι hippies.
1: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό.
0: Όχι, γλυκό είναι.
2: Γλυκό είναι.
0: Θανασία, τι είναι η γαλέτα? Σταύρο, ξέρεις?
1: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για Βρετανιά.
0: Σωστό. Σταύρο, έχει σχεδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
3: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 2 Athens DJ. Let's go.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: 95,2 DJ.

0: μόνο επιτυχίες.
1: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Breakfast FM.
1: Πάλι καλημέρα.
2: Πήγα, παιδί μου, για καθαρισμό στον διάδρομο, κάνω μια φορά το χρόνο. Καθόμουν εκεί, πήγα στην ώρα, αλλά ο άλλος ήταν εκεί καθυστερήσει. Είπα σπίτι, περίμενα και χάζεψα τα περιοδικά εκεί που είχε. Στεναχωρήθηκα, διάβασα, λέει, ότι χώρισε η βουγιουκλάκια του Παπαμιχαήλ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στη Μύκονο και δεν θα χάσουμε. Ναι. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στη Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια λέει, καλό παιδί να είναι.
4: Α,

0: εσάς. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό. Θέλει να κερδίσει αυτό το πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή.

0: κάνουμε.
1: Έλα το αγύφτησα.
0: Δεν κάνουμε τέτοια.
1: Όχι, όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρί. Σήμερα ειδικά με εκνευρί. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
0: Άματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
2: Όταν σα τηλεφωνούν από τι εταιρείε ερευνών ακροαματικότητα, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίε για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: επιτυχίες και τη μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δαμιανέ, τι χρώμα σορτσάκι φοράει η Ντόρα η εξερευνήτρια? Αν δεν το ξέρεις, πες μου για την Ντόρα την Πακογιάννη, δεν έχω πρόβλημα.
2: Πιο πιθανό είναι να πω για την Πακογιάννη.
1: Θα κάνεις λάθος πώς.
2: Να πω ένα ροζ.
1: Όχι, πορτοκαλί. Κωνσταντή, φιάπα. Ψηλή σόλα στο γυναικείο παπούτσι, είναι ιταλικό ποτό, είναι γλυκό με ρόδι.
3: Σόλα, σόλα στο παπούτσι.
1: Σωστό. Σωστό. Σωστό. Εντάξει, που και που φοράει και ένα τακούνι. Δεν είναι κακό.
3: Δεν
4: πέντε στα πέντε το αγόρι.
1: Το αγόρι πέντε στα πέντε και κέρδισε 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς πρόβλησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952 breakfast@gmail.com.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έλα μωρέ.
2: Τι ζω είναι τούτο.
1: Λοιπόν.
3: Μιχάλη.
1: Τι.
3: Να τα ακούσεις πάλι μία.
1: Δεν παίζει. Ό,τι νόμιζες, δεν γίνεται. Γιατί θα το ζητάνε όλοι να το παίζουν 2-3 φορές και θα τελειώσουμε σε 11 και 20.
3: Έχει στερά.
1: Κάτι μικρά εκεί. Τίποτα.
3: Δεν είναι κότα.
1: Τι πονηριέ στον κόμενο.
4: Ναι.
1: Όχι σε μένα. Εντάξει, δεν είναι κότα για. Άκου τι πει. Είστε τέτοιε δρα.
4: Είμαστε, τι να κάνουμε.
1: Και γι' αυτό είστε καλέ. Έξυπνο. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Ποιο.
5: Ο Γιώργο.
1: Γιώργιε, άκου. Τι ζώα είναι τούτο?
5: Πιγκουινός.
1: Στο διάλογο. Ναι! Βεβαίως πιγκουίνος. Και μάλιστα ήμουν έτοιμος να βοηθήσω και να πω, ξέρετε κάτι, αυτό το ζώο είναι και στάση του σεξ. Την ξέρεις τη στάση του σεξ του πιγκουίνου?
5: Εννοείται,
1: Μιχαλή. Που κατεβαίνει το. Έχει ο άντρας το πελώνει μέχρι κάτω και εκείνη τη στιγμή φεύγει η γυναίκα. Και αυτός αρχίζει με το παντελόνι κάτω. Πού πας, στο πιγκουίνο.
4: Ρε παιδιά!
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ. Μουεβαλιό!

0: Ακούτε το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Λοιπόν, θα πούμε τα πράγματα, τα ντροπιαστικά πράγματα.
3: Ντροπιαστικά.
2: Ναι, ναι. Που κάνετε εσείς οι άντρες όταν είσαστε μόνοι σας στο σπίτι.
3: Είσαι άντρας καταρχήν.
2: Ναι, είσαι άντρας. Ναι, η τεστοστερόνη ξεχυλίζει, τα λέμε αυτά. Ψάχνετε, λέει, στα social media, λέει, γυναίκες, πρώην και τέτοια.
4: Φουλ.
2: Φουλ. Ντροπή.
4: Γιατί?
2: Γιατί το κάνετε αυτό, δεν είναι ωραίο.
4: Αφού είμαστε μόνοι μας, τι να κάνουμε δηλαδή.
3: Τι να κάνει ο άνθρωπος, κάτι πρέπει να κάνει.
4: Τι να κάνουμε οι άνθρωποι, όχι εγώ. Δεν θα με ξεχωρίζεις εμένα μόνο μου.
3: Όχι, λέω, ο άνθρωπος γενικά. Ο άνθρωπος.
2: Τραγουδάτε, λέει, δυνατά στο μπάνιο, στο ντους μέσα.
4: Όχι.
3: Τραγουδάει λιόλιου.
2: Α, λιόλιου τραγουδά. Το δάνεισε στο σπίτι και τέτοια.
3: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
4: Γίνεται και αυτό.
2: Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ απλό. Δεν
4: μας είπες κάτι συγκλονιστικό.
2: Τίποτα συγκλονιστικό.
4: Για λέγε.
2: Ότι στέλνει ρίσουμε πίσω.
4: Όχι. Καθίστε, αργήστε. Όχι, θέλω ησυχία.
3: Όπου θες.
4: Ησυχία, κάτσε. Δεν βιάζομαι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω, μου τυχαίνει πιο συχνά. Βλέπω γυναικείο ποδόσφαιρο.
2: Α, ναι.
1: Έχετε εξελιχθεί. Ποδοσφαιρικά, δηλαδή. Δεν είναι αυτό ένα αδύναμο που ήταν πριν 10 χρόνια, 15, που έλεγε εντάξει, τώρα κορίτσια φορείτε τα κούνια και φύγετε. Βέβαια, υπάρχει και μια. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα βάζει γκολ, δεν
2: το.
1: Την μπλούζα. Γιατί ρε κορίτσια. Έτσι δεν γίνεται. Όταν μπαίνει γκολ.
3: Αδικία.
1: Δεν είναι σοβαρό πράγμα αυτό. Αν θες να δεις πώς χωρίζει μια γυναίκα, βάλτε να κάτσει σε μια χαμηλή καρέκλα. Μόλις πει, α, ο παλάκια είναι πάνω από 40.
2: Ντροπή.
1: Που δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Ή ο άντρας, αν βογκάει την ώρα που δένει τα παπούτσια.
2: Ναι.
1: Άστο.
2: Άστο,
1: παρακαλώ.
3: Ζήτα συγγνώμη από τις γυναίκες.
1: Συγγνώμη. Δεν υπάρχει, κατά την άποψή μου, γυναίκα που μας ακούει και δεν ξέρει ότι πάντα υποστηρίζω, πάντα επιτίθεμαι στον κομμενό της και του λέω εσύ το και στον άντρα.
3: Πόσο τις αγαπάς, Μιχάλη μου?
1: Πάρα πολύ. Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο να αγαπήσεις σε αυτή τη ζωή, μην πω καμιά κουβέντα.
3: Εσύ ειδικά το ξέρεις. Έχουμε αποδείξεις.
1: Φτάνει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς.
3: Έχεις δίκιο, τσοπόλητες Μιχάλη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Μόνο επιτυχίες.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Κορίτσια, σας παρακαλώ, σε ποιον θα αφιερώνατε το συγκεκριμένο τραγούδι που θα σας παίξω και για ποιο λόγο? Ποιος ή ποια από εσάς σας έρχεται στο μυαλό? Ακούστε το τραγούδι, ρε παιδί, να το βάλω, το βάζω. Σε ποιον θα αφιερώνετε το μυαλό σας, που πάει μόλις ακούσα αυτό το τραγούδι? Καλημέρα, παιδιά, στα πεθερικά μου, με αγάπη πολύ, λέει Χρύσα. Χάχα, σε έναν πρώην εργοδότη μου που κάθε μέρα έτσι τον αποκαλούσα, η Στέλλα.
2: Με το καλημέρα.
1: Παιδιά, η φίλη μου την Έννη θα το αφιερώνει γιατί είναι πολύ φαν των παπά παπάρι πάρι. Καλημέρα. Εγώ έχω πάρει το πρώτο βραβείο επιλογής τους, λέει η Μέρη. Το ωραιότατο αυτό τραγούδι στην πεθερά μου που μας έχει γραμμένους εκεί. Έχουμε φωνητικά.
3: Ναι, έχουμε την Νικόλ.
4: Στον πρώην άντρα μου φυσικά, γιατί είναι μέχρις.
3: Έχω άλλο ένα.
1: Άλλο ένα έχεις?
3: Ναι, από τη Μάρια που μόλις ήρθε.
5: Στον άντρα μου. Ξεκάθαρα στον άντρα μου. Και να πάρετε και να το βάρετε και όλες να τα ακούσουμε μέχρι το τέλος.
1: Τι τραβάω.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Πού, σε ποια ομάδα παίζεις?
3: Στο Φίβο.
4: Στο Φίβο.
5: Στο Φίβο, παιδιά.
1: Στο Φίβο, παιδιά. Ο Φίβος γράφει τραγούδια, μην με τρελαίνεις. Αφού το Φίβο λες.
6: Πάμε όλες ένα καλημέρα.
1: Κατσαρόλες όλο το πρωί από τις 6 και δίπλα δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δεν έχει ηχομόνωση, μου λέει η Άννα Μαρία. Πάρ' τον πατέρα μου, λέει, και πες του να μην τις πλένει τις 6 ώρα τις κατσαρόλες.
7: Έτσι σου είπε.
1: Ναι.
7: Άμα σου είπε έτσι, δεν πειράζει να αλλάξει πατέρα.
1: Έτσι. Σωστά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
8: Καλό ξύπνημα.
0: 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε έναν... Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που κατά σας εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Είμαι ο Φιλέ
11: Φογ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιού.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
13: Θέλεις αυτοκίνητο NG? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131, Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: City Student Hot Takes.
17: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
18: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
19: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
20: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB κεφαλαία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα στο vodafonesirius.gr.

0: Κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready? Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphones, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens.
1: Μόνο επιτυχίες
2: για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος, η Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, η Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο, η Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας με ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Ολονυχτία στην Ευελπίδων, στις δύο ταξίως η απολογία του ιατρού και ιδιοκτήτη του γιατρίου στο Κολωνάκι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά από 8 ολόκληρες ώρες ολοκληρώθηκε και η απολογία της συζύγου του. Στις τριερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα. Λίγο μετά την απολογία της, η 56χρονη κατηγορούμενη είχε μίας, αναγκάζοντας τον σύζυγό της να διακόψει την απολογία του για να τρέξει στο πλευρό της. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, αλλά η κατηγορούμενη αρνήθηκε τη βοήθεια. Και οι δύο πάντως αρνούνται τις κατηγορίες και επιμένουν πως όλα έγιναν νόμιμα. Από το κακό στο χειρότερο η κατάσταση στις πετρελαϊκές αγορές, καθώς ανεστάλησαν ξαφνικά οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, που κατευθύνονταν προς τη Γυραιά Ήπειρο. Νέα εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου μετά την είδηση, ξεπέρασαν και τα 109 δολάρια το βαρέλι. Η πετρελαϊκή εταιρεία Aramco της Σαουδικής Αραβίας ανέβαλε με τη σειρά της προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου πληστήρια. Στο μεταξύ, ο πόλεμος στο Ιράν πονάει κανόν. Ήδη μέχρι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πληρώσει τουλάχιστον 33 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ υπάρχουν φόβοι για έλλειψη πυρομαχικών. Σαν αστακό εξοπλίζει το Ισραήλ ή Ουάσιγκτον. Ετοιμάζεται η μεγαλύτερη αποστολή πυρομαχικών στην ιστορία της χώρας. Εγκρίθηκε η πώληση 40.000 βομβών βάρους ενός τόνου. Σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν οι εγκληματικές ομάδες των δίθεν λογιστών που εξαπατούν ηλικιωμένους. Άλλη μια σπήρα απατεώνων, εξάρθρωση αστυνομία. Την άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπήρχαν εικονικές και πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική δήλωση του κόμματος Φωνή Λογικής. Στην καρέκλα του σκηνοθέτη θα κάτσει για πρώτη φορά η Σάλμα Χάγεκ. Η Μεξικανή στάρ κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία Αρίνα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Συννεφιές με βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 28 βαθμούς. Έθριος ο καιρός αύριο με 30 βαθμούς στα θερμόμετρα.

0: ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: 95,2 Athens DJ CIA.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
0: Καλημέρα σα, καλημέρα σα. 6 λεπτά μετά τι 7 Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Μάριος και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα είναι φως με τοπικές βροχές. Έλα μωρέ.
3: Έλα.
0: Άντε καλό. Ανεμιβόρη 5 από φως, θερμοκρασία στους 29 Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και η Θεσσαλονίκη στους 27, από όπου θα είμαστε σπάσει σήμερα.
3: Δεν πειράζει.
0: Θα δούμε. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 22, Κηφισιά 19, Πειραιάς 22, Θεσσαλονίκη 16, Μοναδίνο 15, Ρώμη 19, Παρίσι 15, Κύπρος 20, Μακάρι 24, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 30. Και για τα μηνύματά σας στο Viber.
3: 69-31-952-952.
0: Ωραία. Εντάξει, αυτό το ξέρω. Η μουσική κάνει καλό και θα σου το αποδείξω.
3: Ωραία.
0: Σουβλατζίδικο στην Αίγυπτο.
3: Έλα.
0: Κόντεψε να γίνει χαμός.
3: Αμά.
0: Μπουζούκι να παίζει στις αρκούδες.

0: πώς είμαστε, παρακαλώ, από κίνηση.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορός Κηφισού από το Περιστέριο στη Νέα Χαλκιδόνα, λεωφορός Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η άνδος Σαρδιτού αλλά και τις Κατεχάκης, Ηλιούπολη και Καρέα. Και τέλος, κίνηση έχει η άνδος λεωφόρου Φιλή στο Καματερό.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Ωραία, τι κάνατε χτες?
1: Τίποτα.
0: Απολύτως.
1: Έκανα ποδήλατο στη βροχή. Τίποτα. Δεν είναι πολύ ωραία?
0: Ναι.
1: Υπάρχει
0: λόγος να κάνεις ποδήλατο γυμναστηρίου, ρε παιδί μου, να είσαι μέσα.
1: Έκανα και γυμναστήριο, αλλά το απόγευμα βγήκα με το ποδηλατάκι μου και έβρεξε τυχαία.
0: Μάλιστα.
1: Και ναι, το χάρηκα.
0: Εντάξει.
2: Πολύ ωραία, μπράβο.
0: Εσύ?
2: Επειδή είναι καφέ εκεί γύρω στη γειτονιά, είχε έρθει ένας φίλος.
0: Μάλιστα.
2: Μου λέγει τα του ταξιδιού.
0: Κουτσομπολιά και τα λοιπά. Εσύ?
2: Εγώ τίποτα. Μια μακαρονάδα με κοιμάει. Ωραία, μια χαρά. Για καιρό.
1: Εσύ τι έκανε?
0: Εγώ τι έκανα? Μια γυροβολιά. Το γύρο της. Παστέψα σχετικά. Έφτιαξα μια μπριζόλα. Εννοείται, ρε. Αλλά δεν κατάφερα να τη φάω. Μου την πέσανε και τη φάγαμε μισή-μισή.
2: Α,
1: δεν πειράζει. Χρειάζονται πρωτεΐνη κάποιοι άνθρωποι.
0: Πρέπει να την ψήνω κρυφά.
2: Κρυφά.
0: Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει.
2: Και να την πας κρυφά.
0: Γιατί έρχεται μου την πέφτει. Θέλω κι εγώ.
1: Ναι, αλλά θα σε πάρουν μυρωδιά, Μιχάλη.
0: Πάει, κοιμήθηκα κάτι. Όλογα μία, κάπου εκεί. Ακόμα δεν έχω συνηθίσει να κοιμάμαι νωρίς. Δηλαδή. Δεν είναι τίποτα. Και ξύπνησα και 5 και 10 και να.
1: Έκανες πάλι διάφορα.
0: Ναι, συνέχεια.
1: Μπράβο σου. Ανέβασε ένα βίντεο να το δούμε το πρωί.
0: Ξέρε, πρωί.
3: Ξυπνήστε. Rise and shine. Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το νούμερο 1.

0: 7 και 15, ελάτε Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας. Άντε να πλησιάσω από τον Κύριο να τελειώνουμε. Έχεις και γενέθλια σήμερα, χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε το δικό σας τρόπο έκφρασης. Είτε για καλό, είτε για κακό. Mm. Ενώ είστε απόλυτα ψυχαγωγικοί και φράδεις, μερικές φορές τα λόγια σας δαγκώνουν και δημιουργείτε μίση. Mm. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Και...
1: η Ευθυμία, η Φούλα, η Λουντμίλα, η Μελετίνη, η Μελίτα,
0: μάλιστα.
1: Και η Μελίνα.
0: Και η Μελίνα. Σα σήμερα το 1905. Ναι, ο Μίκη Ρούρκ έχει γενέθλια σήμερα, 74 ετών, Αμερικανός ηθοποιός. David Copperfield, 70 ετών, Αμερικανός ταχυδακτηγός. Αυτός είχε εξαφανιστεί. Κάποιο κόλπο έχει κάνει τον στον εαυτό του. Χαμένος, δεν ξέρω. Richard Marx, Αμερικανός τραγουδιστής, 63 ετών σήμερα. Mark Anthony, 58, Αμερικανός τραγουδιστής, πρώην σύζυγος της Jennifer Lopez, ένας από τους πολλούς. Φλωράιντα, 47 ετών, Αμερικανός ράπερ. Nick Jonas, 34 ετών σήμερα, Αμερικανός τραγουδιστής, μέλος των Jonas Brothers. Σαν σήμερα το 1984, η σειρά Miami Vice στην τηλεόραση κάνει τον ντεμπούτο της στην Αμερικάνικη τηλεόραση. Σας σήμερα το 1988 ο Phil Collins έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Buster. Ακούγεται το τραγούδι του που πήγε νούμερο 1, το Two Hearts.

0: καλημέρα σας. Και βεβαίως κάθε νέα σχολική χρονιά είναι μια νέα αρχή, μια ευκαιρία για νέα όνειρα, νέους στόχους, νέες ιδέες και νέες ιστορίες που περιμένουν να γραφτούν. Και κάθε μεγάλη ή μικρή αρχή ξεκινάει από μια απλή κίνηση να γράψεις την πρώτη λέξη. Okay? Γι' αυτό και φέτος η Μπικ μας υπενθυμίζει πως ό,τι και αν θέλεις να πετύχεις, υπάρχει πάντα κάτι που πρέπει και αξίζει. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Με αφορμή το Back to School, η Μπικ χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική με ένα μεγάλο online διαγωνισμό και πλούσια δώρα. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Bic μπορείς να συμμετέχεις εύκολα στο διαγωνισμό ανεβάζοντας την απόδειξη αγοράς σου στο www.bic.gr. Okay? Γιατί κάθε νέα ιστορία αξίζει να ξεκινάει με τα σωστά εργαλεία και φέτος εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. 7 και 21 το Viber παρακαλώ.
1: 69-31-952-952.
0: Θαυμάσια.
2: Καλημέρα Μιχάλη.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλέ.
4: Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη.
0: Πάρε την τη Δέσποινα να της πεις χρόνια πολλά και να της πείτε ότι την αγαπώ πολύ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
4: Τι ωραία, τι ευχάριστη έκπληξη. Καλημέρα, ποιος είναι?
0: Έλα καλέ, ποιος είναι σήμερα, όποιος θέλει αφού είσαι γενέθλια.
4: Μιχάλη μου, καλή σου μέρα. Τώρα σε κατάλαβα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, γεια.
0: Αχ, τα αυτιά μου καλεφώναζε.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM.

0: ακριβώς. Γίνεται τα ίδια κάθε μέρα. Εσύ που είσαι τώρα. Πού είσαι.
1: Εσύ που είσαι τέτοια ώρα.
0: Για έλα το παρακαλώ. 2-10-61-46-9-9-7. Όπως καταλαβαίνετε, είναι εμφανές ότι εντάξει, προτιμώ να σας πετύχω και να μου τηλεφωνήσετε βρισκόμενοι στο αυτοκίνητο. Όχι ότι θα απορρίψω άλλους, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μάθουμε και τι, αν είναι η κίνηση και που είσαι κτλ. 2-10-61-46-9-9-7. Ναι, αν τα πάμε καλά στη συνομιλία την πολύ γρήγορη, θα πάρεις και διπλή πρόσκληση για να πας στο θέατρο. Στο πετάει. Θερινό θέατρο Αλέα. Πειραιώς 107 στον Γκάζι. 2-10-61-46-9-9-7. Σπαρταριστική κομμωδία και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. 2-10-61-46. Δίνεις οδηγίες, τεχνικές οδηγίες. Δίνεις, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι,
2: Η Βαλμπόνα.
0: Βαλμπόνα. Καλέ. Τι ωραία. Το όνομα αυτό μου κάνει παιδιά αληθή για τους ρευματισμούς.
3: Α, ναι.
0: Φέρε μου να βάλω λίγο Βαλμπόνα.
2: Είναι όνομα από ποτάμι στην Αλβανία.
0: Α, σοβαρά.
2: Πολύ ωραία. Πολύ είναι ένα μεγάλο ποτάμι στην Αλβανία.
0: Δεν το ξέρω, πες μου κάτι, πού βρίσκεσαι τώρα, πού είσαι.
2: Είμαι στην Εθνική, πάω για Αδροσιά.
0: Αδροσιά. Ναι, μάλιστα, πολύ ωραία. Όλα καλά.
2: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Πόσα ξυπνητήρια βάζεις το πρωί.
2: Ένα. Ξυπνάω, μαγειρεύω και φεύγω.
0: Έχεις και παιδιά.
2: Έχω δύο κόρες.
0: Αχού, καλέ. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Άρα οδηγείς τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Ναι. Δεν στην κίνηση είμαι.
0: Κατάλαβα. Δεν μου λες, διάβασέ μου την πινακίδα μπροστά. Του επόμενου.
2: Ζήτα
0: νύχτα, πάμε να τα πούμε. Γάτα. Η Βαλμπόνα είναι γάτα.
1: Σε
0: παρακαλώ. Βαλμπόνα μου, θα πας στο θέατρο αν θέλεις. Να δεις την παράσταση πετάει. Μείνε στη γραμμή. Thank you, darling. Μείνε στη γραμμή. Bye.
4: Στον Μιχάλη δεν τον χάνουμε τίποτα. Είναι top.
5: Breakfast.
4: Καρφωμένο εκεί.
6: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
4: Καλημέρα Μιχάλη, σ' αγαπώ.
6: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: λίγα λεπτά έρχεται το Breakfast FM in bed. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε κάποιον λογαριασμό σας, να το κάνουμε έκπληξη για τη γενέθλια, για τις γιορτές, για τις αγάπες, λουλούδια, ό,τι θέλετε. Ή τηλεφωνήστε μου εδώ, 210-6146-997. Δεν χρειάζομαι πολλά. Ένα μόνο και Μιχάλη, πες του ή πέστε σε αυτό. 210-6146-997. Όλο αυτό μπορεί να γίνει και μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Με τα ίδια στοιχεία. Μικρό όνομα, τηλέφωνο και πέστε σε αυτό. Right. Breakfast FM in bed έρχεται σε πολύ λίγο.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Μου λέει, θέλω να πάρετε την όμορφη Νικόλ. Να τη πείτε χρόνια πολλά και ότι την αγαπώ πολύ. Αν και έχω λέει 7 μέρες να τη μιλήσω, ξέρει εκείνη γιατί. Γιατί έχετε τσακωθεί.
2: Λιγάκι.
0: Μην του μιλάς, κράτησε τον άλλες 7 μέρες. Θα φρικάρεις, το λέω. Εκτός αν δείτε να του περάσει ένα μήνυμα, να του πεις εντάξει, έλα να τα πούμε. Δεν ξέρω. Να τον πας μπάνιο. Η θάλασσα ξέρει ηρεμή τους ανθρώπους. Ειδικά αν τους κρατάς και το κεφάλι μέσα, τέντε τους ηρεμεί εντελώς. Στο λέω σαν ιδέα. Έτσι το ξέρω.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας στο τι σταθμό ακούσατε χθες.
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια, ναι. 20-22 ετών, mm-hmm. και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο. Μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα, λέει, ξέρεις κορίτσια, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια, τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι

0: Πάνω εδώ. Και τα ίδια λέει, καλό παιδί να είναι.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Meeting.
4: Λογαριασμοί.
3: Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Εσείς που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνο Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγα εισιτήρια στο more.com.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Να και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η Διελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και δει από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει εννοούμε με τη ΔΕΗ.
12: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή σύμβαση είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
13: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ερώφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
15: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
16: Μεγάλη προσφορά.
17: Όχι, όχι.
16: Τεράστια προσφορά.
17: Ούτε.
16: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
18: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
19: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
3: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη.

0: Όπως όλοι ξέρουμε και όπως φανταζόμαστε, ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ δίνει ξανά τη ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Αυτό κάνει η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες ανθρώπων που μπορείς να μάθεις περισσότερα στο ΔΕΗ.gr. Έχουμε λοιπόν, για πάμε breakfast FM in bed, να τους πετύχουμε στο κρεβάτι, που θα τους πετύχουμε, για να δω. Α, ωραία, γενέθλια, τέλεια.
1: Ναι.
0: Ειρήνη, καλημέρα Ειρήνη.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Α, γενέθλια.
1: Ναι, γενέθλια.

0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, 95,2 άνθρωπο στην Τζέα Μιχάλη Σαουσόπουλο και λέει: θα ήθελα να μπορείτε να τηλεφωνεί η Ειρήνη που έχει γενέθλια.
1: Ναι.
0: Θέλουμε, λέει, να τη ευχηθούμε χρόνια πολλά τα αδέρφια σου, η Κωνσταντίνα και ο Γρηγόρη.
1: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: Ωραία. Έχει σχεδιάσει σήμερα να του κάνει κάτι ή θα του πα κάπου Σαββατοκυριακό?
1: Καλελείπουνε, ο ένα με διακοπέ και άλλο με σεζόν.
0: Και εσύ τι κάνεις εδώ, γιατί δεν έχεις φύγει εσύ?
1: Εγώ δουλεύω.
0: Γι' αυτό οι άλλοι είναι διακοπές. Εντάξει λοιπόν, Ειρήνη μου. Χρόνια πολλά, να περάσεις όμορφα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Bye bye. Γεια. Ωραία. Μα πλήσεις, τι έχουμε εδώ. Μάλιστα. Έλα ρε. Πω θα μιλήσω. Ελπίζω να απαντήσει ο Διονύσης. Παιδιά, έκανε κάτι διακοπές που ούτε
2: διαπές.
0: Που πηγαίνει σε κάτι κατεχόμενα και κάτι φλωτίλες. Έλα ρε. Έλα τώρα. Έλα ρε Διονύση. Απαντήστε να απαντήσετε, θα σας πω που πήγε διακοπές. Διονύση. Βρε Αργυρό μου, δεν απαντάει. Anyway. Έκανε φέτος, λέει, περίεργες διακοπές. Αφρική με μασάι και λιοντάρια. Και δολομητικές Άλπεις με ελικόπτερο. Σας έχει αδυναμία, λέει, και θα χαρεί αν τον καλέσετε. Είναι από τους παλιούς σας ακροατές, λέει Αργυρό. Ωραία, ενημέρωσε ότι να τηλεφωνήσαμε, είπαμε και που πήγε. Εντάξει, δεν μπορούσα να κάνουμε κάτι άλλο. Okay, παρακαλώ, το επόμενο. Τον Χριστό.
3: Ποιον?
0: Τον Χριστό.
3: Α, τον Χριστό.
0: Καλά, τι άκουσες, Γιώργο?
3: Όχι, κάτι.
0: Δεν ακούγεται, δεν είναι κοντινό.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Έχεις γενέθλια, λέει, σήμερα, ε?
4: Βεβαίως.
0: Τι κάνεις?
4: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Το μήνυμα, λέει, πάρα πολύ καλά. Το μήνυμα που θέλουμε, λέει, να του στείλουμε είναι χρόνια πολλά στον κόσμο και ας μας ξεχνάει κάπου στις δραστηριότητες, λέει η Αλεξάνδρα.
4: Έτσι πάει, έτσι πάει. Με ένα μυαλό έχουμε.

0: αυτό.
1: Λίγο.
0: Ναι, δεν πειράζει, αλλά εντάξει, υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που μόνο εμείς μόνοι μας μπορούμε να πάμε, έτσι δεν είναι.
1: Λογικό και αυτό.
0: Δεν θέλουμε συντροφίες τέτοιες. Χρήστο, να περάσεις όμορφα, χρόνια πολλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλή μέρα μου, να είστε καλά.

Fire Joy Huzel. Τα ξέρω τα νέα, καλημέρα. Να σα υπενθυμίσω ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός, επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η Στοίχημαν είναι η στιγμή που σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα και εγώ υπεύθυνα θα τηλεφωνήσω για να το δούμε τι έχουμε εδώ. Ωραιότατα. Θα τηλεφωνήσουμε στη μαμά της, οποίας η κόρη γιορτάζει και τα λοιπά. Για να δω. Ωραία. Πού είναι η Κυριακή, αν και Τετάρτη σήμερα. Ζωτή. Anyway.

0: να τηλεφωνήσουμε στο Μελέτη.
1: Μελέτη.
0: Ναι. Βοπ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Έχεις γενέθλια, λέει η Μελέτη σήμερα.
2: Α, ναι, έχω γενέθλια, ναι.
0: 95,2 άθεση DJ μου, Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Λέει: σε παρακαλώ, θέλω να τηλεφωνήσει στο Μελέτη που έχει γενέθλια σήμερα. Να του πείτε χρόνια πολλά από την οικογένεια Χίτογλου.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είναι καλά.
0: Είναι λίγο ξενέρωτος, λέει, τα πρωινά, αλλά όταν γελέει ακούγεται σε όλο τον πλανήτη. Okay.
2: Ναι, αλήθεια είναι, αλλά ακόμα κοιμάμαι.
0: Ναι, εντάξει. Okay. Δεν κοιμούνται όρθιοι, ξαπλωμένοι κοιμούνται. Μην με τρελαίνει κι εσύ. Λοιπόν, Μελέτη, χρόνια πολλά, να περάσει όμορφα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια.

0: Έχουμε καλό.
1: Ναι, ναι, τελευταίο.
0: Α, μπράβο. Οικογενειακό και συζυγικό.
1: Είσαι καλός αυτά.
0: Ό,τι πρέπει. Είμαι το δείγμα.
2: Ναι.
0: Χριστίνα.
2: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα. Σ' αγαπάει ο άλλος.
2: Έχετε
0: υπόψη. Σε ενημερώνω, έτσι. Μιχάλης Αουσόπης, από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα, δεν να τηλεφωνήσει, λέει στη γυναίκα μου του Χριστίνα, να της πει ότι την αγαπώ. Και ό,τι δυσκολίες και να έρχονται, εμείς θα τις νικάμε πάντα μαζί, λέει ο Σίδωρος.
2: Τι καλός που είναι.
0: Καλός είναι να του πεις να τις νικάς μόνος σου, ρε φίλε. Κατάλαβες, γιατί να παιδεύει και σένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Κάνε ό,τι νομίζεις.
1: Ωραία που τα έκανε.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια, darling.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
3: Μιχάλη, τα αγαπάμε.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα, Χρήστο μου, τι κάνεις?
5: Καλημέρα, καλημέρα, τι γίνεται?
0: Πάρα πολύ ωραία.
5: Ο φίλος μου Αντώνης έβαλε.
0: Ναι, απλώς εντάξει, με πήρε, μου είπε καλημέρα και τα λοιπά. Επίσης μου είπε ότι τα λεφτά τα βρήκε. Είναι έτοιμο να σας στείλει για να πάτε Βραζιλία να αλλάξεις φίλο.
5: Εννοείται, εννοείται.
0: Όταν λες θα αλλάξεις φίλο, θα πάψεις να είναι φίλος ο Αντώνης και θα βρεις άλλο φίλο?
5: Όχι, θα αλλάξω φίλο, θα αλλάξω φίλο τελείως.
0: Άργησε. Εντάξει, άντε, καλή επιτυχία.
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95.

0: χάσει λιγάκι ο χρόνος. Πάμε και τα ζώδια, σας παρακαλώ.
1: Κριός. Τα οικονομικά σας σας δημιουργούν προβληματισμούς, αλλά βρίσκετε την πρέπουσα λύση. 8. Ταύρος. Αρκετά αγχώδης η σημερινή ημέρα, αφού σημαντικές εξελίξεις διαμορφώνονται σχετικά με την καριέρα σας. 7. Δίδυμη. Μια σημαντική σχέση μπορεί να ξεκινήσει στην αισθηματική σας ζωή. 10. Καρκίνος. Αποφύγετε ζηλοτυπίες με τον σύντροφό σας και προστατεύστε μια σημαντική σας αισθηματική σχέση. 8. Λέων. Ευχάριστες ειδήσεις σας περιμένουν σχετικά με κάποια οικονομική βοήθεια που μπορεί να έρθει με απρόοπτο τρόπο. 9. Παρθένος. Το επαγγελματικό σας μέλλον φαίνεται να σας απασχολεί τώρα, αλλά εσείς βλέπετε τα πράγματα από την καλή του όψη. Ζυγός. Μια θετική μέρα που είτε σας βοηθάει να αποφύγετε μια δυσάρεστη εξέλιξη, είτε σας οδηγεί σε μια ερωτική επιτυχία. 10. Σκορπιός. Αποφύγετε τις εντάσεις και φροντίστε να σχεδιάσετε με ηρεμία το οικονομικό σας μέλλον. 6. Τοξότης. Ιδιαίτερα

0: ενδεχομένη δείχνετε σήμερα, καθώς πρέπει να πάρετε μια σοβαρή απόφαση. 7. Εγώ καιρός. Μην πιστεύετε ό,τι ακούτε και φανείτε πιο καχύποπτοι για κάποιες προτάσεις που μπορεί να σας κάνουν. 7. Υδροχόος. Φανείτε πιο προνοητά σας και μην κάνετε περίσκεπτα έξοδα. 8. Και τέλος, οι ηχθείες, μην είστε και ασχοληθείτε αυτό το διάστημα με τον εαυτό και την υγεία σας. 7.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, λυθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιτον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
5: Πεσκανόβα και γόνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
7: Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει

0: για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος. Το τέλος καταλήγει στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
1: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
2: City Student Hot Takes.
3: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
6: Υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο Vodafone.gr.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στη φυλακή μπήκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λίγο μετά τις 6:30 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκαν οι απολογίες τους. Ρίχνουν το φταίξιμο στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας. Από το κακό στο χειρότερο, η κατάσταση στις πετρελαϊκές αγορές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις από Σαουδική Αραβία προς Ευρώπη. Πρώτη σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για τις τιμές του πετρελαίου και τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Γερό ματς σήμερα στη Βουλή με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την πρώτη του μεγάλη σόλο περιοδία στην Αυστραλία ανακοίνωσε ο Calvin Harris. Ο σκοτσέζος DJ θα εμφανιστεί σε 4 πόλεις το Φεβρουάριο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
7: Συννεφιές με βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 28 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
1: DJ! Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθέντες πρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: καλή παρέα, καλή διάθεση, κανένα τραπέζι γεμάτο λιχουδιές. Στα Lidl θα βρεις τα προϊόντα Food Festival που μετατρέπουν κάθε συνάντηση με φίλους κυριολεξία σε γιορτή. Από Chicken Wings Bucket με Dip, χοιρινό βραστό λουκάνικο, Burger Buns, ακούστε ρε, γεμιστά και μπουκές με τυρί νάτσο. Bretzel Bites και γαλαπέγκο.
1: Ναι.
0: Έλα, multi-pack chips για ασταμάτητο τσιμπολόγημα. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με παιχνίδι beer pong. Ενώ για τους λάτρες των γλυκών σε περιμένουν ζαχαρωτά σε μπουκάλι. Φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας, μακαρόνς και άλυμα ξηρών καρπών. Μάλιστα την παρέα και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν τα Lidl, οκ. 8 και 5. Αττική οδός, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Οπ, τι έγινε.
2: Ωραία, εσείς.
0: Σε έχουν κολλήσει, μια βάρδια.
2: Τι να κάνω, αυτό βοηθάς.
0: να κάνω τηλέφωνο.
2: Κάνω ό,τι μπορείς.
0: Οκ.
2: Λοιπόν.
0: Τι έχουμε.
2: Λοιπόν, καθυστερήσεις έχουμε αυτή την ώρα.
0: Ναι.
2: Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμπο Πλακεντίας έως τον κόμπο Κηφισίας, στην ίδια κατεύθυνση, στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις επίσης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμπο Φιλής έως τον κόμπο Κηφισίας, περίπου τη τάξη των 20-25 λεπτών.
0: Mm.
2: Στην ίδια κατεύθυνση καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία, περιφερειακή του Ημιτού, δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο αυτή την ώρα.
0: Okay. All right. Thank you.
2: Καλή συνέχεια.
0: Τα λέμε. Bye. Άλλο.
3: Κίνηση έχει η Κηφισία στην κάθοδο στο Άλσο Συγκρού, στο Άκα και την Πανόρμου. Κίνηση έχει και η κάθοδο του Κηφισιού από τη Γέφυρα Μεταμόρφωση έως το Περιστέρι, η Σχιστού Κυλοφόρος Αθηνών στο Σκαραμαγκάλα και η Συγκρού στην Άνοδο. Επίσης κίνηση έχει κάθοδο στη Στιβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι και τέλος η λεωφόρη Φιλής και Δημοκρατίας στους Αγίους Εναργύρους. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.

Λόγο, λόγο, τρελό, τρελό και είναι τρελό, παιδιά. Προσέξτε με, και είναι πραγματικότητα. Η χάλκινη βερσιόν ενός αντισυμβατικού έργου street art που βασίζεται στη Μόνα Λίζα, τη διάσημη προσωπογραφία βεβαίως του Νταβίντσι, έχει ξεκινήσει να εκτίθεται στο μουσείο του Μπρίστολ στην Αγγλία. Σύμφωνα με το BBC, ο Walker δημιούργησε την αυθεντική. Συγγνώμη. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, για να λέμε πώς είναι, είναι αρκετά πρωτότυπη. Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, στήθηκε μία πλατφόρμα με 160 κάμερες προκειμένου να καταγραφεί μία εικόνα 360 μοιρών ενός πραγματικού μοντέλου που πόζαρε γυμνή ως Μόνα Λίζα. Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης έφτιαξε το καλούπι με τα οπίσθια του μοντέλου και έφτιαξε τη Μόνα Λίζα, την οποία τη λέει Μούνα Λίζα, σαν τελικό δημιούργημα. Σύμφωνα με το BBC, ο Walker που το έφτιαξε δημιούργησε. Την αυθεντική Μούνα Λίζα. Το όνομά της προέρχεται από το Mooning, την αγγλική λέξη που περιγράφει την επίδειξη των οπισθίων. Αυτοί οι Εγγλέζοι όλα ανάποδα.

0: cut till I walk in. Don't stop, make it
1: bad. DJ, don't make it sad. Ναι, από το παρελθόν η Κέσα με το TikTok. Όταν βγήκε η τραγούδι, το TikTok δεν υπήρχε. Προφανώς εννοεί τα ρολόγια. Οκ. Εν τω μεταξύ, αν έχει χαλάσει το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση, χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση μετά και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και να με την παραλαβή παράδοση στο σπίτι, στο γραφείο, όπου θέλεις. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. 8 και 10. Τι θέλεις?
2: Λοιπόν, Μιχάλη, μου έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Όχι, παιδιά, ήρθε το σημαντικό.
2: Ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Για λέγε.
2: Ο οδηγός του καλού συζύγου.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
3: Α, να είσαι καλός σύζυγος, δηλαδή τι πρέπει να κάνει.
1: Α, πήγε το μυαλό μου αν έχω οδηγό και να με πηγαίνει και να με
2: φέρει.
1: Εντάξει, ο καθένας είναι στο επίπεδο.
2: Λοιπόν, θα πω. Καταρχήν, το καθάρισμα είναι και δική σου δουλειά.
3: Έλα, μωρέ τώρα. Μην αρχίσει τώρα, το τζαμάντρα.
2: Όχι, δεν βάλει. Λέει μια ηλεκτρική σκούπα, θα τη βάλει.
3: Όχι, δεν τη βάλει.
2: Όχι, δεν τη βάλει.
3: Το κυρία.
1: Ναι, το κυρία, εγώ το πληρώνω όμως.
3: Άρα, Μιχάλη, να βγάζει τα λεφτά εσύ.
1: Εγώ.
2: Ναι. Λοιπόν, μην περιμένετε να είναι πάντα εκείνη υπεύθυνη για το δείπνο. Μαγείρεψε.
1: Εγώ.
2: Εσύ. Φτιάξε μπριζολίτσες.
3: Το κυρία.
2: Πάλι το κυρία.
1: Αυτές δεν ξέρουν. Άρα, δεν ξέρουν τι γίνεται.
3: Το κύριο.
2: Το κύριο.
1: Παρακαλώ.
2: Να σου λουποθείτε, λέει, 15 λεπτά νωρίτερα πριν μπει εκείνη στο σπίτι.
1: Τι εννοεί να σου λουποθώ?
2: Να σου λουποθείς,
1: δηλαδή. Με τη φόρμα θα με, εντάξει.
2: Όχι, αυτό λέει, μην είστε με τη φόρμα ή τη βερμούδα του τρίπια.
3: Ό,τι θέλει να κάνει.
2: Όχι. Θα γίνεις πιο όμορφος. Να την υποδεχτείς.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, να χαίρεσαι όταν την βλέπεις.
1: Ναι, πρέπει να κάνει.
2: Εντάξει. Μην κάθεσαι αδιάφορος μπροστά στην τηλεόραση.
3: Έχει θέατρο. Δεν το εννοεί.
2: Συνεχίζω. Ναι. Μίλησε της με χαμηλή, καταπραϊντική και ευχάριστη φωνή. Να τη χαλαρώσεις.
1: Ξέρω, δεν το ξέρω.
3: Ναι, το κάνει αυτό. Είναι καλό.
1: Εγώ.
3: Είστε
1: ναι, για κάνε το ράσκο διάλο.
2: Είσαι γλυκούλης, μπράβο. Λοιπόν, συνεχίζω. Επίσης, δεν θέλει πάντα σεξ, εκτός αν είσαι πολύ τυχερός. Μην τη την πέσει.
1: Ναι, άμα δεν την πέφτω, θα αρχίσει να λέει δεν μου την πέφτει, δεν τον ενδιαφέρω πια. Δεν είναι, έχετε πρόβλημα.
2: Ναι, κάτω, εσύ και πέσει κάτω, ρε παιδί. Αλλά κάτω. Τέλος πάντων, και το τελευταίο.
1: Δεν θα πέσει κάτω, δεν θα λερώσει με το σπίτι.
2: Μα είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, εσύ και το τελευταίο, Μιχάλη. Μην αμφισβητεί την κρίση τη. Ναι,
1: όχι.
2: Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι απλά να πάρεις το μέρος της.
1: Εντάξει, η κρίση σας είναι σωστή πάντα,
2: ναι.
1: Σε σχετικά,
2: ναι.
1: Όχι πολύ κομπλικέ θέματα. Στα κομπλικέ, άστο το κάνω εγώ.
3: Άστο.

0: Άντε να τελειώνει. Και όμως είναι viral το τραγούδι. Bad Times λέγεται. 8 και 18. Ελάτε διότι υπάρχει θέμα. Θα κάνετε εσείς κουμάντο. Τι εννοώ, θα μου τηλεφωνήσετε τώρα. 2-10-61-46-9-9-7. Τι θα μου πεις. Μιχάλη, θέλω να με εξετάσεις στην ορθογραφία ή στη γεωγραφία ή ιστορία ή αθλητικά ή πολιτική, ό,τι θέλεις. 2-10-61-46-9-9-7. Θα κάνω μια ερώτηση από την ενότητα που θα διαλέξετε εσείς. Και αν μου απαντήσετε σωστά, τότε τα πράγματα είναι απλά. Θα πάρετε ένα αρωματικό πακέτο by Velcheva. Το κάθε πακέτο περιλαμβάνει αρωματικό χώρο με stick diffuser, αρωματικό κερί, άρωμα αυτοκινήτου για να έχετε στον αγαπημένο σας χώρο και στο αυτοκίνητό σας και στις διαδρομές σας πάρα πολύ ωραία αρώματα. Και από την by Velcheva. Έχω τηλεφωνό.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δω, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πιο δυνατά, πιο κοντά, πιο ζωντανά. Πάμε, είναι 8 και 20. Δεν γίνεται να μου κοιμάσει, πώς σε λένε.
2: Δεν έχω πει καθένα ακόμα. Γιώργος.
0: Ωραία, Γιώργο. Ωραία. Λοιπόν, τι θέλεις, ορθογραφία, γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική, τι θέλεις.
2: Από ορθογραφία.
0: Ορθογραφία. Καλά, χωρίς καφέ θα τα κάνεις
1: μικρό. Για να δούμε.
0: Πώς γράφεται η λέξη επικοδομητικά. Πάμε. Μάλιστα. Άκου.
2: Όχι, έτσι να πει όμικρον γιώτα, ναι. Κάπα όμικρον,
0: ναι.
2: Δέλτα όμικρον, μη, ήτα, τάφ, γιώτα, κάπα αλφα.
0: Ωραία.
1: Καλέ, μπράβο!
0: Έχεις κερδίσει το αρωματικό πακέτο by Velcheva. Πιες και ένα καφέ γιατί... You know that I be sexist.

0: Τι ωραίο. Entrance, do you think I'm sexy? Δεν ξέρω τι αισθάνεστε, αλλά θα σας πω τι αισθάνεστε σαν οδηγός.
1: Α, οκ.
0: Τι ήθελε, δίπλα μου. Εγώ οδηγώ αυτήν την συνεδρία του.
1: Είμαι συνοδηγός.
0: Θα τον πάω κάπου, δεν πάει σε περίπτωση. Λοιπόν, ποιες είναι οι συνήθειες των συνοδηγών που κάνουν έξαλλους τους οδηγούς.
1: Α.
0: Λοιπόν, έχει γίνει έρευνα και τα πάντα πραγματοποιήθηκε. Το 39% των οδηγών εξαγριώνονται γιατί ο άλλος είναι από οδηγά. Εγώ ακούω άνθρα DJ. Θέλω να μου αλλάξει το σταθμό.
1: Άλλαξε λίγο, Μιχαλή, βάλε κάτι άλλο.
0: Κάτσε, ρε, από εκεί πληρώνεσαι.
1: Βάλε κάτι άλλο.
0: Όχι, δεν είναι. Εντάξει, φοβάσαι μη βρω τα λάθη.
1: Όχι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ή ξέρω εγώ, τρέχει. Τρέχω, ρε παιδί, κάθε τόσο.
1: Πρόσεχε, πρόσεχε.
0: Γιατί δεν βλέπω.
1: Πρόσεχε.
0: Δεν κρατάς το τιμόνι.
1: Πρόσεχε, φανάρι, πρόσεχε.
0: Θα φρενάρουμε. Στο δε φρενάρισμα, κάποια στιγμή σας βλέπω να πατάτε κι εσείς και να κάνετε ότι φρενάρετε. Εγώ φρενάρω, δεν φρενάρει αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, επίσης, σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 25% των οδηγών θεωρεί πολύ εκνευριστικό ότι, ρε παιδί μου, ο συνοδηγός, όταν εγώ τρέχω.
1: Ναι.
0: Αυτός φοβάται είναι.
1: Ναι, γιατί λέω Παναγία μου, και τρέχεις εσύ πολύ.
0: Τρέχω, αφού βιαζόμαστε.
1: Ναι.
0: Επίσης, ένας στους 20 οδηγούς πέταξε το συνοδικό έξω. Α, τα διάλεγα. Α, από εδώ.

0: Moving to the sun. 8:20, παρακαλώ. May I have your attention, please?
1: Yes, you have. Yes, you have.
0: Δεν λέω τη δικιά σας προσοχή. Λέω των ανθρώπων μας που μας ακούνε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, προσέξτε με, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τι τραβάω. Καταρχήν θα πω, αν θέλεις, αν έχεις επιχείρηση και αν θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν, άκου τι θα κάνουμε.
1: Τι.
0: Γιατί και εμείς θέλουμε να έχουμε δυνατή σεζόν, αλλά αυτό εδώ γίνει τεμπέλα.
1: Α, έχω γίνει τεμπέλα.
0: Τώρα θα σου το πω. Το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη θα σου δώσει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση, είτε στην εστίαση, στην ένδυση, στην τεχνολογία, σε καλλιντικά.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί αυτός. Δεν μου φέρνει πολλά δώρα τώρα τελευταία. Και τα δώρα που δεν τα φέρνει είναι για σας, δεν είναι για μένα.
1: Για σας, ναι, για σας.
0: Λοιπόν, εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα. Εδώ, από το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη, αλλά και στα social του 95,2 Athens DJ. Για σκέψου το. Είπα για εστίαση, για ένδυση, για τεχνολογία, για οτιδήποτε. Αλλά μπορεί να είναι και κάτι που δεν το είπα και να.
2: Σωστά.
0: Okay. Εσύ δίνεις τα δώρα και εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Αν σε ενδιαφέρει, υπάρχει ένα email, να το στείλετε στο 952 breakfast@gmail.com. Okay? 952 breakfast@gmail.com.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί αυτός.
1: Εγώ ναι, τίποτα.
0: Δεν προλαβαίνω, δεν κάνω.
1: Τίποτα.
0: Έκαλε.
1: Κοιμάμαι.
0: Εντάξει. Αυτά.

0: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε!
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM,
2: ATM. Υπάρχει, της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά! Γαργαλίστε με!
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε! Όχι, ρε!
4: Τι χιούμορ!
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις

0: θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Bonjour από το Παρισί. Ακούτε τον Ασένς DJ με τον καλύτερο, le plus beau, le plus intelligent, le meilleur, Michel Sausopoulos. A tout à l'heure.
8: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Dreams, 8:40. Να σας πω κάτι που το νιώθετε και το γνωρίζετε εσείς που έχετε παιδιά. Έχει ξεκινήσει, το ξεκίνημα είναι τα σχολεία. Λοιπόν, με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να πάρεις μέρος στο μεγάλο online διαγωνισμό της BIC και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα, έτσι κι αλλιώς θα αγοράσεις. Στυλό, μολύβια, μαρκαδόρους και όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα χρονιά. Γιατί λοιπόν να μην μετατρέψεις αυτές τις αγορές σε μια ευκαιρία να κερδίσεις. Κράτησε την αποδειξή σου και μπες στο www.bigpavlabacktoschool.gr. Ανέβασέ την και ολοκλήρωσε τη συμμετοχή σου μέσα σε πολύ λίγα λεπτά.
1: Τι ωραία.
0: Μάλιστα. Αυτό παιδιά δεν περίμενα από τι. Άνδρας μουσικός λέει έφυγε από τη Λάρισα όπου κατάγεται και αναζήτησε την τύχη του στη Ρωσία.
1: Έλα.
0: Εντάξει. Ο Δημήτρης πλέον ζει στη Μόσχα και χαρακτηρίζει τη Ρωσία ως τη δεύτερη πατρίδα του. Ο Λαρισαίος μουσικός δεν μπορούσε να βρει δουλειά σε κάποιο μαγαζί στην Ελλάδα. Άρα έχει 1 εκατομμύριο μαγαζιά.
2: Έλα, πολλά.
0: Μιας και αυτά που ζητούσε δεν του τα δίνει καμία επιχείρηση. Τι να ζητάει, ένα μπουζούκι. Τώρα 2 χρόνια μετά είναι ενθουσιασμένος γιατί παίζει μπουζούκι και μάλιστα επιτυχίες του Ζαμπέτα. Ω, μπροστά. Στις αρκούδες του ζωολογικού κήπου της Ρωσίας.
1: Σημαντικό.
0: Ο Δημήτρης καθημερινά εμφανίζεται με τον μπουζούκι του στις αρκούδες την ώρα που αυτές τρώνε και τους παίζει μουσική. Οι αρκούδες δείχνουν να προτιμούν τους ήχους του μπουζουκιού και να τρώνε πιο ευχάριστα, δηλώνει ο Δημήτρης.
2: Μπράβο,
0: αυτές είναι συνεργασίες με τον Πούτιν. Αυτές είναι συνεργασίες.

0: Βεβαίως. Διαβάζω εδώ πώς επιδράει η μουσική στον οργανισμό μας. Θα το ξέρετε, γιατί έτσι κι αλλιώς και εμείς μουσικό σταθμό είμαστε, μουσική παίζουμε. Ανεβάζει τη διάθεση. Όταν η μουσική φτάνει, λέω, μέσω της ακοής στον εγκέφαλό μας, ενεργοποιείται η ντοπαμίνη αυτομάτως και νιώθουμε αίσθημα ευτυχίας. Επίσης, βελτιώνει τις επιδόσεις μας, λέει, στη γυμναστική. Η μουσική κατά τη διάρκεια της γυμναστικής αποσπά τον εγκέφαλό μας από την κούραση και τον πόνο και μας σωθεί σε καλύτερες επιδόσεις. Σωστό. Ενισχύει την υγεία μας. Προσέξτε με, η καρδιά μας έχει πολλαπλά ωφέλη από τη μουσική, αφού μειώνει το άγχος, ρίχνει την πίεση στο αίμα και εξασφαλίζει την ομαλή ροή του αίματος. Βοηθάει στη συγκέντρωση. Η μουσική φαίνεται, λέει, πως μπορεί να μας κρατάει σε διέγερση χωρίς να μας αποσπάει την προσοχή. Αυτό δεν το έχω τσεκάρει. Αυτό το τελευταίο που βελτιώνει τη μνήμη. Επιστήμονες διαπίστωσαν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας ότι όσα είχαν καθημερινή επαφή με τη μουσική είχαν καλύτερη απόδοση και επίδοση στην ανάγνωση, στη γραφή αλλά και σε ασκήσεις μνήμης. Και εγώ όταν παίζει ένα τραγούδι θυμάμαι ποια γκόμενα ήμουν τότε. Αλλά καμιά φορά ξεχνάω το όνομα, πρέπει να πάρω το γύρο που κρατάει τα αρχεία, γιατί τα αρχεία αυτά δεν πάνε σπίτι μου.
1: Όχι, όχι δε.
2: Έχεις καλή μνήμη.
0: Τέλος. Μουσική για σας τώρα. Παβαρότι, James Brown, This is a man's world.

0: Έλα, χαμηλώστε το τώρα και πάμε. Okay. Και αυτή τη σεζόν το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλου σας κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σας ανεξαρτήτου διάστασης. Στον δρόμο η ασφάλεια όπως ξέρετε είναι θέμα επιλογής. Η Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά. Επίσης σας προσφέρει 8 άτοκες δώρο όλα τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σας ανεξαρτήτου διάστασης. Στον δρόμο η ασφάλεια όπως ξέρετε είναι θέμα επιλογής. Η Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά. Επίσης σας προσφέρει 8 άτοκες δόσεις. Τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Η εμπειρία που εμπιστεύεστε στην ποιότητα που σας αξίζει Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ. Την Παρασκευή θα γίνει η πρώτη κλήρωση. 4 ελαστικά της Goodyear δικά σας. Στείλτε μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε Δημητρακόπουλος και μετά όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Άλλη μία το Viber
1: 6931-952-952.
0: Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Drop.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει

0: Περσίχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
4: Θέλεις αυτοκίνητο NG?
5: Για να μην ψάχνεις, NG

0: 500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, τι κάνατε?
3: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
3: νιώστε ασταμάτητοι.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
4: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
5: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
6: Ζαχαριάς! Τι χαρά του παιδιού!
7: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
8: 95,2 Athens DJ.
9: Ακούστε μας εδώ,
8: στο ραδιόφωνο σας,
9: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
10: Are you ready? Are you ready?
11: Let's go!
9: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphones, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πρώτη σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για τις τιμές του πετρελαίου και τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Επιτάπητος νέα μέτρα και ενισχύσεις. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η πετρελαϊκή εταιρεία Aramco της Σαουδικής Αραβίας ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έκλεισαν και πετρελοπηγές στη Λιβύη. Σαν ελαττήριο τεινάχτηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Στάση εργασίας της ΕΔΔ από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας. Συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα. Κλασικός μπαμπάς ο Jay-Z, ο κορυφαίος ράπερ και σύζυγος της Beyoncé, δηλώνει ανήσυχος για τα πρώτα βήματα της κόρης του Blue Ivy στη μουσική βιομηχανία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
7: Αθήνα, ο καιρός.
12: Συννεφιές με βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 28 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
7: Η ώρα είναι 9.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Μιτσίκο. Σου θυμίζει κανένα φίλο σου ο τίτλος?
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ήθελα να το πω.
0: Για λάτε, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιόνται για να παίξουν μπάσκετ. Αυτές οι ιστορίες είναι που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Και γενικά το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Αυτά κάνει η ΔΕΗ και πολύ καλά. Μπορείς να μάθεις περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες μπαίνοντας στο day.gr.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη κάθε πρωί 7 με 10.
0: Α, μάλιστα, για να με τι λέει Αντικειοδός, παρακαλώ.
3: Καλημέρα και βάλει Μιχάλη.
0: Τι έγινε?
3: Καθυστερήσει αυτήν την ώρα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Ανθούσας έως τον κόμβο Κηφισίας.
0: Μάλιστα.
3: Στην ίδια κατεύθυνση στην έξοδο για Λαμία. Περιφερειακή Μητού, καθυστερήσει από την Αγία Παρασκευή στον κόμβο Κηφισίας. Επίσης καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο στην έξοδο 20 για Κοροπή και από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Κηφισίας, που είναι διστάξεως των 30 λεπτών.
0: Μάλιστα. Εγώ στις 10 ώρα τι θα κάνω, πρέπει να κατέβω προς τα κάτω.
3: Ό,τι θέλεις.
0: Ναι. Καλά, θα δω. Θα σε πάρω αν είναι.
3: Ό,τι θέλεις.
0: Έγινε. Thank you. Bye.
1: Μην πας, Μιχάλη.
0: Δεν γίνεται. Πρέπει να βρεθώ 10.30 προς τα κάτω. Λοιπόν, παρακαλώ.
1: Λοιπόν. Κίνηση έχει η παραλιακή προς Πειραιά από τη Μαρίνα Φιλής Βοιώς στο λιμάνι, συγκρού προς το κέντρο. Κίνηση έχει και η άνδος της Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών και η κάθοδος από τη Μεταμόρφωση. Η κάθοδος της Μεσογείων και τέλος η Κηφισίας στην κάθοδος στο ύψος του Άλσου Συγκρού, στο Άκα και την Πανόρμου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Μάρος Χαριζάκης, χρηματιστήριο, παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Εμείς χθες κλείσαμε σχεδόν αμετάβλητη στο -0,01%, 2.695,21 μονάδες. Για να το δώσω έτσι να το καταλάβουμε, αυτό είναι η διαφορά σε σχέση με τη Δευτέρα. Είναι περίπου 0,25 της μονάδας. 339 εκατομμύρια ευρώ ο τζίρος, αυξανόμενος, και είπαμε ότι την Παρασκευή θα δούμε νούμερα κοντά στα 5 δις. Μείον 0,63, μείον 0,45 και μείον 0,78 η Wall Street, η οποία υποχώρησε. Το μείον 0,15 η Γερμανία. Το Τόκιο λίγο ψηλότερα το πρωί στο 0,28. 1% χάνει το Hong Kong. 1,16 το ευρώ με το δολάριο. Το πετρέλαιο πεισματικά ψηλά στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. 4.365 δολάρια για το χρυσό.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα, Βασιλική.
5: Καλημέρα.
0: Είστε όλοι εκεί στο εργοτάξιο?
5: Δεν έχουμε φτάσει ακόμα.
0: Μόλις φτάσετε να σε περιμένουν. Εγώ όταν ακούω εργοτάξιο λέω οικοδομή. Τι είστε, χτίστες, τι είστε, τι κάνετε?
5: Όχι, φτιάχνουμε την αποχέτευση στην Βαλίνη.
0: Βαλίνη, χειρότερα. Φτιάχτε την καλά για να λειτουργεί, μην πλημμυρίσουμε.
6: Πολύ ωραία. Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: 9-8 λεπτά, όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίδης στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα φράγκα, για τα χρηματιστήρια εννοώ. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου Έργου είναι εδώ. Από το Βύρονα, Γιώργος Καλάς.
1: Και από άλλο πλανήτη.
2: Ποιος είναι, Παναγία μου?
1: Μιχάλη Σαββόπουλο.
2: Άκη Πετρετζίκη, τον αγαπημένο σου και αγαπημένο μας, ο οποίος ετοιμάζεται για πρεμιέρα. Έφυγε από τον Αλφα που το βλέπαμε κάθε Σάββατο, okay. Κύριακο, και πηγαίνει Sky από ό,τι μαθαίνω.
0: Okay.
2: Θα είναι ο Έλληνας, ο νέος James Bond, Μιχάλη μου. Έχεις καμιά πληροφορία?
0: Δεν
2: θα είναι ούτε ο James, πιστεύεις?
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρεις. Σ' αρέσει εσένα όμως, άμα είναι αυτός?
0: Όχι, όχι, θέλω άλλη φάτσα.
3: Όχι, αρέσει.
2: Εντάξει, στην Ελλάδα είναι η Αμάλα.
0: Πρέπει να είναι αγγλοφάτσα.
3: Εντάξει, τι έχει αυτό.
0: Δεν είναι αγγλοφάτσα.
2: Δεν θέλει, δεν είναι αυτό. Δεν του αρέσει, παιδί μου. Τι θέλει. Είναι Έλληνας.
0: Πάρ' τον τηλέφωνο και βγες μαζί του. Δεν θα κάσουμε. Παρακαλώ.
2: Στην Ελλάδα η Αμάλ και ο Κλούνεϊ, πού πήγανε, πού ήτανε? Κάπου είχαν...
0: Καταρχήν είχε δει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Μητσοτάκη.
2: Α, ναι, είδε κόσμο. Ωραία.
0: Αυτό είναι παλιό,
2: είναι παλιό. Είναι παλιό,
0: είναι
2: παλιό. Είναι παλιό και αυτό, δεν το θέλω. Η Αντζελίνα Τζολί αφήνει πίσω, Μιχάλη, με το Λος Άντζελες. Θα ήθελα να ζήσω λίγο πιο νομαδικά. Τι εννοεί?
0: Τίποτα. Να πάρει ένα σακίδι και να πηγαίνει.
2: Επίσκεψη στην Άξο για τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό. Τι ωραία, Μιχάλη μου. Αυτό είναι το μεγάλο ελάττωμα του Τζορτζ Κλούνεϊ σύμφωνα με τον Μπραντ Πιτ. Δεν ξέρει να χορεύει. Είναι κακός χορευτής.
0: Εντάξει.
2: Μιχάλη μου.
0: Άλλο, τι λέμε, τώρα δεν είναι όλα.
2: Ναι, με πειθαρχία συγκεκριμένη κυρία αυτή.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει πάθος.
0: Έχει και υπογραφή η πειθαρχία. Στο δεξί κολομέ. Να, το τώρα. Με συγχωρείτε.
2: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Δεν το λέω εγώ, το λες εσύ.
2: Είναι το κορίτσι της σελίδας 3. Ναι,
3: ναι, ναι. Με τη βούλα δηλαδή.
0: Ναι, ωραία. Τώρα είναι...
2: Ναι, έχει μόνο αυτά, ναι.
0: Του Γιώργου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ τι έχουμε.
2: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, Μιχάλη μου.
0: Τι εννοείς?
2: Επιστρέφουν οι πρωινές εκπομπές από την επόμενη εβδομάδα στην τηλεόραση. Αυτοί έχουν επιστρέψει. Ο Φώτης Εργουλόπουλος και η Τζέννη Μελιτά. Εδώ πέρα ο Καρτερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη έχουν επιστρέψει.
0: Στην ΕΡΤ είναι αυτή.
2: Στην ΕΡΤ, ναι, ναι, ναι.
0: Αν προσθέσεις, βγάζουμε 30% και δύο μαζί.
2: Όχι.
3: Βρέμιχα.
0: Ρωτάω, ρε.
2: Δεν ξέρω.
3: Βρέμιχα.
0: Η Ηλιάκη θα μου στείλει μήνυμα και θα με βρίζει.

0: Κάνε κουτί, όχι. Κερδίστε το Μιχάλη.
1: Δεν ξέρει.
0: Μιχάλη μου, είναι τόσο καινούργια αυτά, Μιχάλη μου. Μέχρι να τα καταλάβω, θα τα πω.
1: Ελάτε, παρακαλώ, 2-10-61-46-9-97. Τα πράγματα είναι απλά. Θα έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές, γι' αυτό τηλεφωνήστε 2-10-61-46-9-97. Θα σας κάνω 5 ερωτήσεις και θα πρέπει οι απαντήσεις να είναι σωστές και οι 5. Στις απαντήσεις απαντάτε και οι 2. Δηλαδή και εμείς κρατάμε τη σωστή, έτσι ώστε να κερδίσετε έτσι κι αλλιώς ομαδικά. Αυτό θα ξεκινήσει μετά το επόμενο τραγούδι. Και βεβαίως τα δώρα είναι εκπληκτικά. Και το αγόρι και το κορίτσι θα κερδίσει ο καθένας από ένα σετ έξυπνα γυαλιά και smartwatch από την Ion Hightech. Τεχνολογία ανοιχτού ήχου, από τα γυαλιά με audio Bluetooth. Εκπληκτικός σχεδιασμός, έξυπνος έλεγχος, ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία στα γυαλιά. Και βεβαίως και το Future GoPro Smartwatch, όλα αυτά από την ionhightech.gr. Παίζει το τραγούδι και επιστρέφουμε για να παίξουμε. Κερδίστε το Μιχάλη.

0: Poker Face, 9 και 17. Και ξεκινάμε. Λοιπόν, πού είναι τα παιδιά που έχω, πού είναι η Βάσο. Βάσο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά, είμαι εσύ?
0: Πάρα πολύ ωραία, καλώς ήλθες. Πού είναι ο Παναγιώτης?
2: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτη, Βάσο, ο Παναγιώτης.
2: Γεια σου, Βάσο, καλή επιτυχία.
0: Οκ, okay, λοιπόν, ελάτε γιατί τα δώρα είναι ωραία. Όπως είπα, αν τα καταφέρετε και δώσετε σωστές απαντήσεις και στις 5 ερωτήσεις, ο καθένας από εσάς θα κερδίσει ένα σετ ζευγάρι έξυπνα γυαλιά και ένα smartwatch από την Ion Hightech. Λοιπόν, ξεκινάω με τη Βάσο. Δεν μου λες, Βάσο. Όταν η πινακίδα στο δρόμο δείχνει υποχρεωτική πορεία δεξιά, προς τα πού στρίβουμε?
1: Δεξιά.
0: Ναι. Σωστό. Παναγιώτη, αν τώρα ήταν 11 το πρωί, τι ώρα θα ήταν σε 23 ώρες?
2: 10.
0: Σωστός. Ωραία, επικοινωνούμε, καλά πάμε.
3: Μπράβο.
0: Βάσο.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο συγγραφέας του Ζορμπά?
3: Το ψάξουν,
0: δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δε ξέρω. Παναγιώτη, ξέρεις?
2: Ο Ζορμπάς.
3: Ο Ζορμπάς ήταν ο Ζορμπάς.
0: Ποιος το έγραψε, λέω.
2: Λέω, μήπως ήταν ο Ζορμπάς. Όχι.
3: Παιδιά, χάσανε.
0: Ο Καζαντζάκης, παιδιά. Ο Καζαντζάκης. Το ξέρω, το και δύο. Απλώς δεν πήγε το μυαλό. Το οποίο ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί στην θέση του, γιατί είναι 9 και 19. Πιείτε δεύτερο καφέ, παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν πειράζει, next time. Don't you worry, child.

0: Charles Manfield. Don't you worry, child. Μη φοβάσαι. Ούτε εμείς φοβόμαστε, γιατί χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή που σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Σας ακούμε κάθε μέρα.
2: Καλά, Μιχάλη, τα σπάς.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Μου φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα που κολλάω στην κίνηση.
4: Καλημέρα, μέγιστε.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.

0: Μπαμ, μπαμ, τι ωραία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδί μου, ας πάμε λιγάκι και σε άλλο θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Βασιλιάς Κάρολος. Ποιοι είναι οι παράξενοι κανόνες που πρέπει να ακολουθεί όταν πάει στο μπάνιο? Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Βρετανικού τύπου, στη βασιλική τουαλέτα απαγορεύονται αντικείμενα όπως βιβλία, ναι, περιοδικά με σεξουαλικό περιεχόμενο, εφημερίδες ή χλωρίνη. Καθώς θεωρείται ότι δεν συνάδουν με τους κανόνες υγιεινής και της τυπικής εθιμοτυπίας.
2: Α, δεν, ναι, ωραία.
0: Η χλωρίνη δεν το κατάλαβα. Σαν πως ο ίδιος θα καθαρίσει. Επίσης, το προσωπικό δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρική σκούπα όταν τα μέλη της οικογένειας βρίσκονται στην τουαλέτα, ώστε να αποφεύγεται η όχληση.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Δηλαδή, σφίγγεσαι. Δεν γίνεται.
1: Έχεις δίκιο.
0: Φεύγει η συγκέντρωση. Σε περίπτωση που ο Κάρολος και η Καμίλα χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα, μισό λεπτό, η Καμίλα δεν είναι, πια τουαλέτα. Θα τη στείλουν πίσω στους στάβλους. Εκεί να πάει. Λοιπόν, να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα για το χοντρό τους.
1: Ναι, ναι.
0: Η οδηγία. Κοίταξε, χοντρό τον Κάρολο, μπορώ να φανταστώ. Η άλλη τι θα βγάλει.
2: Δεν βγάζει αυτή.
0: Τίποτα τσίρκλε. Η οδηγία λέει ότι δεν, ότι δεν πρέπει να μπει κάποιο μέσα για μία ώρα.
2: Μία!
0: Ναι, ενώ το προσωπικό καθαριότητα που ναι, θα μπει μετά επιτρέπεται να ανάψει αρωματικά κεριά. Ωραία. Το μία ώρα μετά είναι για να μην έχουμε τίποτα εκρήξει από τα αέρια.
2: Μα τι κάνουνε πια! Τι τρώνε!
0: Τα λέω αυτά. Τέλος, όταν κάποιος από τους καλεσμένους θέλει να πάει τουαλέτα, ναι, και τρώνε και σηκώνεται από το βραδινό γεύμα, πρέπει να πει παγδόν. Αυτό χρησιμοποιείται στους κύκλους της αριστοκρατίας. Θα βάλω τραγούδι, παγδόν.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κοτσοπόλητες μηχάνης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία. Meeting.
7: Υγεία. Συνεργείο.
6: Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
14: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογκ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
18: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣ!
19: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣΥ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
21: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

0: Νοεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Η πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
4: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Και τέκμη δεν πήγαινε εκεί. Εκεί σας πήγα στο τέλος. Τα ζώδια πρώτα.
1: Κριός. Τα οικονομικά σας δημιουργούν προβληματισμούς, αλλά βρίσκετε την πρέπουσα λύση. 8. Ταύρος. Αρκετά αγχώδης η σημερινή μέρα, αφού σημαντικές εξελίξεις διαμορφώνονται σχετικά με την καριέρα σας. 7. Δίδυμη. Μια σημαντική σχέση μπορεί να ξεκινήσει στην αισθηματική σας ζωή.

0: 10. Καρκίνος. Αποφύγετε ζηλοτυπίες με τον σύντροφό σας και προστατεύστε μια σημαντική σας αισθηματική σχέση. 8. Λέων. Ευχάριστες ειδήσεις σας περιμένουν σχετικά με κάποια οικονομική βοήθεια που μπορεί να έρθει με απρόοπτο τρόπο. 9. Παρθένος. Το επαγγελματικό σας μέλλον φαίνεται να σας απασχολεί τώρα, αλλά εσείς βλέπετε τα πράγματα από την καλή τους όψη. 8. Ζυγός. Μια θετική μέρα που είτε σας βοηθάει να αποφύγετε μια δυσάρεστη εξέλιξη, είτε σας οδηγεί σε μια ερωτική επιτυχία. 10. Σκορπιός. Αποφύγετε τις εντάσεις και φροντίστε να σχεδιάσετε με ηρεμία το οικονομικό σας μέλλον. 6. Τοξότης. Ιδιαίτερα αγχωμένη δείχνετε σήμερα, καθώς πρέπει να πάρετε μια σοβαρή απόφαση. 7. Εγώκερος. Μην πιστεύετε ότι ακούτε και φανείτε πιο καχύποπτοι για κάποιες προτάσεις που μπορεί να σας κάνουν. 7. Υδροχός. Φανείτε πιο προνοητικοί στα οικονομικά σας και μην κάνετε απερίσκεπτα έξοδα. 8. Και τέλος, οι ιχθύες. Μην είστε επιπόλαιοι και ασχοληθείτε αυτό το διάστημα με τον εαυτό και την υγεία σας. 7.
1: Τέλος, αντεγιά.
0: Αντεγιά και αύριο στις 7.
1: Κρατάγαμε στιγμή. Ναι, ναι. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ. Ψάχνουμε τον Χριστό.
2: Ποιον?
1: Τον Χριστό.
2: Α, τον Χριστό.
1: Καλά, τι άκουσες, Γιώργο?
2: Όχι, κάτι.
1: Δεν ακούγεται, δεν είναι κοντινό.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Έχεις γενέθλια, λέει, σήμερα, ε?
3: Βεβαίως.
1: Τι κάνεις?
3: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Το μήνυμα, λέει, πάρα πολύ καλά. Το μήνυμα που θέλουμε, λέει, να του στείλουμε είναι χρόνια πολλά στον καλύτερο μπαμπά του κόσμου και ας μας ξεχνάει κάπου στις δραστηριότητες, λέει η Αλεξάνδρα.
3: Έτσι πάει. Με το μυαλό έχουμε.
1: Ναι, ναι,
3: έχουμε
1: αυτό. Λίγο. Ναι, δεν πειράζει, αλλά εντάξει, υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που μόνο εμείς μόνοι μας μπορούμε να πάμε, έτσι δεν είναι?
3: Λογικό και αυτό.
1: Δεν θέλουμε συντροφίες τέτοιες. Χρήστο, να περάσεις όμορφα, χρόνια πολλά.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου, να είστε καλά.
1: Βοπ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
4: Καλά. Happy birthday
1: to you. Έχεις γενέθλια, λέει η μελέτη σήμερα.
4: Α, ναι, έχω γενέθλια, ναι.
1: 95,2 μάθες DJ μου, Χάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει, σε παρακαλώ θέλω να τηλεφωνήσεις στο Μελέτη που έχει γενέθλια σήμερα. Να του πείτε χρόνια πολλά από την οικογένεια Χίτογλου.
4: Ευχαριστώ πολύ, να είναι καλά.
1: Είναι λίγο ξενέρα τους, λέει, τα πρωινά, αλλά όταν γελέει ακούγεται σε όλο τον πλανήτη. Okay.
4: Ναι, αλήθεια είναι, αλλά ακόμα κοιμάμαι
1: όρθιος. Ναι, εντάξει. Okay. Δεν κοιμούνται όρθιοι, ξαπλωμένοι κοιμούνται, μην με τρελαίνεις κι εσύ. Λοιπόν, Μελέτη, χρόνια πολλά, να περάσεις
4: όμως. Ευχαριστώ πολύ.
5: Ναι.
1: Χριστίνα.
5: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα. Σ' αγαπάει ο άλλος.
5: Καλημέρα. Όμως.
1: Σε ενημερώνω, έτσι. Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Και να μήνυμα δέλα να τηλεφωνήσετε, λέει, στη γυναίκα μου του Χριστίνα, να της πείτε ότι την αγαπώ. Και ό,τι δυσκολίες και να έρχονται, εμείς θα τις νικάμε πάντα μαζί, λέει ο Ισίδωρος.
5: Τι καλός που είναι.
1: Καλός είναι, να του πεις να τις νικάς μόνος σου, ρε φίλε. Κατάλαβες, γιατί να παιδεύει και σένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Κάνε ό,τι νομίζεις. Καλημέρα. Καλή συνέχεια, darling.
5: Ευχαριστώ.
1: Πού είσαι?
6: Εσύ πού είσαι τέτοια ώρα?
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιος είναι, ε?
5: Η Βαλμπόνα.
1: Βαλμπόνα. Καλέ. Τι ωραία. Το όνομα αυτό μου κάνει, παιδιά, αληφή για τους ρευματισμούς.
2: Α, ναι.
1: Φέρε μου να βάλω λίγο Βαλμπόνα στην πλάτη.
5: Είναι όνομα από ποτάμι στην Αλβανία.
1: Α, δεν το ήξερα. Σοβαρά.
5: Ναι, είναι ένα μεγάλο ποτάμι στην Αλβανία.
1: Δεν το ήξερα. Πες μου κάτι, πού βρίσκεσαι τώρα?
5: Είμαι στην Εθνική, πάω για Αδροσιά.
2: Αδροσιά.
1: Ναι, ναι. Εθνική, μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα οδηγείς τώρα αυτή τη στιγμή?
5: Ναι. Δεν στην κίνηση είμαι.
1: Κατάλαβα. Δεν μου λες, διάβασέ μου την πινακίδα μπροστά του επόμενου. Γάτα. Γάτα. Η Βαλμπόνα είναι γάτα. Παρακαλώ. Η χάλκινη βερσιόν ενός αντισυμβατικού έργου street art που βασίζεται στη Μόνα Λίζα, τη διάσημη προσωπογραφία βεβαίως του Νταβίντσι, έχει ξεκινήσει να εκτίθεται στο μουσείο του Μπρίστολ. Στην Αγγλία. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, για να λέμε πώς είναι, είναι αρκετά πρωτότυπη. Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, στήθηκε μία πλατφόρμα με 160 κάμερες προκειμένου να καταγραφεί μία εικόνα 360 μοιρών ενός πραγματικού μοντέλου που πόζαρε γυμνή ως Μόνα Λίζα. Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης έφτιαξε το καλούπι με τα οπίσθια του μοντέλου και έφτιαξε τη Μόνα Λίζα, την οποία τη λέει Μούνα Λίζα, σαν τελικό δημιούργημα. Σύμφωνα με το BBC, ο Walker που το έφτιαξε δημιούργησε την αυθεντική Μούνα Λίζα. Το όνομά της προέρχεται από το Mooning, την αγγλική λέξη που περιγράφει την επίδειξη των οπισθίων. Αυτή η Εγγλέζη όλα ανάποδα.
0: Ο οδηγός του καλού σύζυγου.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
6: Α, να είσαι καλός σύζυγος, δηλαδή τι πρέπει να κάνει.
1: Α, ναι. Πήγε το μυαλό μου αν έχω οδηγό και να με πηγαίνει και να με
6: φέρει.
1: Εντάξει, ο καθένας είναι στο επίπεδο.
0: Λοιπόν. Καταρχήν, το καθάρισμα είναι και δική σου δουλειά.
1: Μην. Έλα, μωρέ τώρα.
6: Μην αρχίζει τώρα, το τζαμάντρα.
0: Όχι, δεν βάλει. Λέει μια ηλεκτρική σκούπα, θα τη βάλει.
6: Όχι, δεν τη βάλει.
0: Δεν τη βάλει.
6: Το κυρία.
1: Ναι, το κυρία, εγώ το πληρώνω μου.
6: Άρα μην τα λεφτά εσύ.
1: Εγώ.
0: Ναι. Λοιπόν, μην περιμένετε να είναι πάντα εκείνη υπεύθυνη για το δείπνο. Μαγείρεψε.
1: Εγώ.
0: Εσύ. Φτιάξε μπριζουλίτσες.
6: Το κυρία.
0: Πάλι το κυρία.
1: Αυτές δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν τι γίνεται.
6: Το κύριο.
0: Το κύριο.
1: Παρακαλώ.
0: Επίσης, δεν θέλει πάντα σεξ εκτός αν είσαι πολύ τυχερός. Μην τη την πέσει.
1: Ναι, άμα δεν την πέφτω, θα αρχίσει να λέει δεν μου την πέφτει, δεν τον ενδιαφέρω πια. Δεν είναι, έχετε πρόβλημα.
0: Ναι, κάτω, εσύ και πέσει κάτω, ρε παιδί μου. Αλλά κάτω. Τέλος πάντων, και το τελευταίο.
1: Δεν θα πέσει κάτω, δεν θα λερώσουμε το σπίτι.
0: Μα είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, είχε και το τελευταίο, Μιχάλη. Μην αμφισβητεί την κρίση τη. Ναι, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι απλά να πάρει το μέρο τη.
1: Εντάξει, η κρίση σας είναι σωστή πάντα σε σχετικά όχι πολύ κομπλικέ θέματα. Στα κομπλικέ, άστο το κάνω εγώ.
6: Άστο.
1: Τι ωραίο. Entrance, do you think I'm sexy? Δεν ξέρω τι αισθάνεστε, αλλά θα σας πω τι αισθάνεστε σαν οδηγός.
6: Α, οκ.
1: Τι είναι δίπλα μου. Εγώ οδηγώ αυτήν την εταιρεία.
6: Είμαι συνοδηγός.
1: Θα τον πάω κάπου, δεν πάει περιπτώσει. Λοιπόν, ποιες είναι οι συνήθειες των συνοδηγών που κάνουν έξαλλου τους οδηγούς. Λοιπόν, έχει γίνει έρευνα και τα πάντα πραγματοποιήθηκε. Το 39% των οδηγών εξαγριώνονται γιατί ο άλλος είναι από οδηγά. Εγώ ακούω άδεν DJ. Θέλω να μου αλλάξει το σταθμό.
6: Άλλαξε λίγο, εσύ, Μιχαλή, βάλε κάτι άλλο.
1: Κάτσε, ρε, από εκεί πληρώνεσαι.
6: Ναι, κάτι άλλο. Βάλε κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν είναι. Άδεν DJ.
6: Εντάξει,
1: φοβάσαι μη βρω τα λάθη.
6: Όχι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ή ξέρω εγώ, τρέχω, ρε παιδί, κάθε τόσο.
6: Πρόσεχε.
1: Γιατί δεν βλέπω.
6: Πρόσεχε.
1: Δεν κρατάσει τον τιμόνι.
6: Πρόσεχε, φανάρι, πρόσεχε.
1: Θα φρενάρουμε. Στο δε φρενάρισμα, κάποια στιγμή σα βλέπω να πατάτε κι εσεί και να κάνετε ότι φρενάρετε. Εγώ φρενάρω, δεν φρενάρει αυτό.
6: Ναι.
1: Εντάξει, επίση, σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 25% των οδηγών θεωρεί πολύ εκνευριστικό ότι, ρε παιδί μου, ο συνοδηγό, όταν εγώ τρέχω.
6: Ναι.
1: Αυτό φοβάται την.
6: Ναι, κύριε, γιατί λέω Παναγία μου και τρέξει εσύ πολύ.
1: Τρέχω, τρέχω. Αφού βιαζόμαστε.
6: Ναι.
1: Επίση, ένα στου 20 οδηγού πέταξε το συνοδικό έξω. Α, τι άλλο.
6: Από εδώ με
1: άνδρας μουσικός, λέει, έφυγε από τη Λάρισα όπου κατάγεται και αναζήτησε την τύχη του στη Ρωσία.
0: Έλα.
1: Εντάξει. Ο Δημήτρης πλέον ζει στη Μόσχα και χαρακτηρίζει τη Ρωσία ως τη δεύτερη πατρίδα του. Ο Λαρισαίος μουσικός δεν μπορούσε να βρει δουλειά σε κάποιο μαγαζί στην Ελλάδα. Έχει 1 εκατομμύριο μαγαζιά. Μιας και αυτά που ζητούσε δεν του τα δίνει καμία επιχείρηση. Τι να ζητάει για ένα μπουζούκι. Τώρα 2 χρόνια μετά είναι ενθουσιασμένος γιατί παίζει μπουζούκι και μάλιστα επιτυχίες του Ζαμπέτα. Μπροστά. Στις αρκούδες του ζωολογικού κήπου της Ρωσίας. Ο Δημήτρης καθημερινά εμφανίζεται με τον μπουζούκι του στις αρκούδες την ώρα που αυτές τρώνε και τους παίζει μουσική. Οι αρκούδες δείχνουν να προτιμούν τους ήχους του μπουζουκιού και να τρώνε πιο ευχάριστα, δηλώνει ο Δημήτρης. Αυτές είναι συνεργασίες με τον Πούτιν. Αυτές είναι συνεργασίες. Διαβάζω εδώ πώς επιδράει η μουσική στον οργανισμό μας. Αυτό να το ξέρετε, γιατί έτσι κι αλλιώς και εμείς είμαστε μουσικό σταθμό. Είμαστε μουσική, παίζουμε. Ανεβάζει τη διάθεση. Όταν η μουσική φτάνει, λέω, η μέσω της ακοής στον εγκέφαλό μας, ενεργοποιείται η ντοπαμίνη αυτομάτως και νιώθουμε αίσθημα ευτυχίας. Επίσης, βελτιώνει τις επιδόσεις μας, λέει, στη γυμναστική. Η μουσική κατά τη διάρκεια της γυμναστικής αποσπά τον εγκέφαλό μας από την κούραση και τον πόνο και μας οθεί σε καλύτερες επιδόσεις. Σωστό. Ενισχύει την υγεία μας. Προσέξτε με, η καρδιά μας έχει πολλαπλά ωφέλη από τη μουσική αφού μειώνει το άγχος, ρίχνει την πίεση στο αίμα και εξασφαλίζει την ομαλή ροή του αίματος. Βοηθάει στη συγκέντρωση. Η μουσική φαίνεται λίγο μπορεί να μας κρατάει σε διέγερση χωρίς να μας αποσπάει την προσοχή. Αυτό δεν το έχω τσεκάρει. Αυτό το τελευταίο που βελτιώνει τη μνήμη. Επιστήμονες διαπίστωσαν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας ότι όσα είχαν καθημερινή επαφή με τη μουσική είχαν καλύτερη απόδοση και επίδοση στην ανάγνωση, στη γραφή αλλά και σε ασκήσεις μνήμης. Και εγώ όταν παίζει ένα τραγούδι θυμάμαι ποια γκόμενα ήμουν τότε. Αλλά καμιά φορά ξεχνάω το όνομα, πρέπει να πάρω το γύρο που κρατάει τα αρχεία γιατί τα αρχεία αυτά δεν πάνε σπίτι μου.
6: Όχι, δε. Έχεις καλή μνήμη.
1: Τέλος. Μουσική για σας τώρα.
6: Καλημέρα, από το πρωί φαίνεται, Μιχάλη.
1: Τι εννοείς?
6: Επιστρέφουν οι πρωινές εκπομπές από την επόμενη εβδομάδα στην τηλεόραση. Αυτοί έχουν επιστρέψει. Ο Φώτης Εργουλόπουλος και η Τζέννη Μελιτά. Εδώ πέρα ο Καρτερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη έχουν επιστρέψει.
7: Στην ΕΡΤ είναι αυτή.
6: Στην ΕΡΤ, ναι, ναι, ναι.
7: Αν προσθέσεις, βγάζουν 3% και 2%.
6: Όχι.
1: Ρωτάω, ρε.
6: Δεν ξέρω.
1: Η Ηλιάκη θα μου στείλει μήνυμα και θα με βρίζει. Ας πάμε λιγάκι και σε άλλο θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Βασιλιάς Κάρολος. Ποιοι είναι οι παράξενοι κανόνες που πρέπει να ακολουθεί όταν πάει στο μπάνιο? Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Βρετανικού τύπου, στη βασιλική τουαλέτα απαγορεύονται αντικείμενα όπως βιβλία, περιοδικά με σεξουαλικό περιεχόμενο, εφημερίδες ή χλωρίνη. Καθώς θεωρείται ότι δεν συνάδουν με τους κανόνες υγιεινής και της τυπικής εθιμοτυπίας.
6: Α, ναι, ωραία.
1: Η χλωρίνη δεν το κατάλαβα. Σαν πως ο ίδιος θα καθαρίσει. Επίσης, το προσωπικό δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρική σκούπα όταν τα μέλη της οικογένειας βρίσκονται στην τουαλέτα, ώστε να αποφεύγεται η όχληση.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Δηλαδή, σφίγγεσαι. Δεν γίνεται.
0: Έχεις δίκιο.
1: Φεύγει η συγκέντρωση. Σε περίπτωση που ο Κάρολος και η Καμίλα χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα, μισό λεπτό, η Καμίλα δεν είναι. Ποια τουαλέτα? Θα τη στείλουν πίσω στους στάβλους. Εκεί να πάει. Λοιπόν, να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα για το χοντρό τους.
0: Ναι, ναι.
1: Η οδηγία. Κοίταξε, χοντρό τον Κάρολο μπορεί να τον φανταστεί. Η άλλη τι αυγάζει.
6: Δεν βγάζει.
1: Τίποτα τσίρκλες. Η οδηγία λέει ότι δεν. Ότι δεν πρέπει να μπει κάποιος μέσα για μία ώρα.
6: Μία!
1: Ναι, ενώ το προσωπικό καθαριότητας που θα μπει μετά επιτρέπεται να ανάψει αρωματικά κεριά. Το μία ώρα μετά είναι για να μην έχουμε τίποτα εκρήξεις από τα αέρια.
6: Τι κάνουνε πια! Τι τρώνε!
1: Τα λέω αυτά.
6: Τέλος!
1: Τέλος. Όταν κάποιος από τους καλεσμένους θέλει να πάει τουαλέτα και τρώνε και σηκώνεται από το βραδινό γεύμα, πρέπει να πει παγδόν.
0: Παγδόν!
1: Αυτό χρησιμοποιείται στους κύκλους της αριστοκρατίας. Θα βάλω τραγούδι. Παγδόν. Θα κάνετε εσείς κουμάντο. Τι εννοώ, θα μου τηλεφωνήσετε τώρα 2-10-61-46-997. Τι θα μου πεις? Μιχάλη, θέλω να με εξετάσεις στην ορθογραφία ή στη γεωγραφία ή ιστορία ή αθλητικά ή πολιτική, ό,τι θέλεις. Έχω τηλεφωνώ.
6: Ναι, ναι.
1: Για να δω, παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πιο δυνατά, πιο κοντά, πιο ζωντανά. Πάμε, είναι 8 και 20. Δεν γίνεται να μου κοιμάσει, πώς σε λένε?
8: Δεν έχω κοιμάσει ακόμα. Γιώργος.
1: Ρε, Γιώργο. Ωραία, λοιπόν. Τι θέλεις, ορθογραφία, γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική, τι θέλεις?
8: Πάμε ορθογραφία.
1: Ορθογραφία. Καλά, χωρίς καφέ θα τα κάνεις μικρό.
6: Για να δούμε.
1: Πώς γράφεται η λέξη επικοδομητικά? Πάμε.
8: Έψιλον πι γιώτα.
1: Μάλιστα. Άκου.
8: Όχι, έψιλον πι όμικρον γιώτα, κάπα όμικρον,
1: ναι.
8: Δέλτα όμικρον, μη, ήτα, ταφ, γιώτα, κάπα αλφα.
1: Ωραία.
6: Κάνε κουτί, όχι. Κερδίστε το Μιχάλη.
1: Δεν ξέρει.
6: Μιχάλη μου, είναι τόσο καινούργια αυτά, Μιχάλη μου. Μέχρι να τα καταλάβω, θα τα πω.
1: Ξεκινάω με τη Βάσο. Δεν μου Βάσο. Όταν η πινακίδα στο δρόμο δείχνει υποχρεωτική πορεία δεξιά, προς τα πού στρίβουμε?
9: Δεξιά.
1: Ναι. Σωστό. Παναγιώτη, αν τώρα ήταν 11 το πρωί, τι ώρα θα ήταν σε 23 ώρες?
10: 10.
1: Σωστό.
6: Ωραία.
1: Επικοινωνούμε. Καλά πάμε.
6: Μπράβο.
1: Βάσο.
9: Ναι.
1: Ποιος είναι ο συγγραφέας του Ζορμπά?
9: Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Παναγιώτη, ξέρεις?
10: Ο Ζορμπάς.
1: Ο Ζορμπάς ήταν ο Ζορμπάς. Ποιος το έγραψε, λέω?
10: Λέω, μήπως ήταν ο Ζορμπάς. Όχι.
6: Παιδιά, χάσανε.
1: Ο Καζαντζάκης, παιδιά. Το ξέρω, το και δύο. Απλώς δεν πήγε το μυαλό. Το οποίο ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί στην θέση του, γιατί είναι 9 και 19. Πιείτε δεύτερο καφέ, παιδιά. Καλημέρα.
11: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
6: Ήταν το νούμερο ένα Breakfast FM με τον καταιγιστικό, τον χυμαρόδη, τον σαρωτικό Μιχάλη. Αύριο και πάλι εδώ στις 7 εξαπολύουμε επίθεση γέλιου.
12: Bravo!
13: I loved it.
12: Oh, it was great.
13: Well, it was pretty good.
12: Well, it wasn't bad.
13: There were parts of it that weren't very good.
12: It could have been a lot better.
13: I didn't really like it.
12: It was pretty terrible.
13: It was bad.
12: It was awful.
13: I was terrible.
12: Get them away.
13: Hey, boo!
14: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
16: Το Burger Fest επιστρέφει, όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
20: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
21: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
23: Πάμε επόμενη γράμμη.
24: Ναι, εγώ είμαι.
23: Ναι.
24: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
23: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
24: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
23: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
24: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
23: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
25: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
26: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
28: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
29: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
30: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
31: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
32: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πρώτη σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για τις τιμές του πετρελαίου και τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Επιτάπητος νέα μέτρα και ενισχύσεις. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η πετρελαϊκή εταιρεία Aramco της Σαουδικής Αραβίας ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Σαν ελαττήρια τεινάχτηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έκλεισαν και πετρελοπηγές στη Λιβύη. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας. Συγκέντρωση στο σύνταγμα. Σύνταγμα στη μία το μεσημέρι. Κλασικός μπαμπάς ο Jay-Z, ο κορυφαίος ράπερ και σύζυγος της Beyoncé, δηλώνει ανήσυχος για τα πρώτα βήματα της κόρης του Blue Ivy στη μουσική βιομηχανία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
27: Αθήνα, ο καιρός.
32: Συννεφιές με ως 28 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
27: Η ώρα είναι 10.
0: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Μεγάλος της Αθήνας.
1: Εγώ θα το πω το καλό φθινόπωρο σήμερα και πέστε να με φάτε. Εντάξει, 16 Σεπτεμβρίου, παιδιά, λέει το ημερολόγιο και έξω έχει δροσούλα, ψυχρούλα, όχι αστεία. Φουτεράκι εγώ έβαλα. Είμαι και λίγο κρυουλιάρα, το παραδέχομαι. Πολύ καλημέρα σας, ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Είναι Άγια Αποστόλου μέχρι τις 12 στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Επικοινωνούμε και στο Viber 6931-952-952 για τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. Χρόνια πολλά να πούμε σε Εφημία και Λουντμίλα που γιορτάζουν. Σαν σήμερα το 1934 ο Ντόναλντ Ντακ πρωτοεμφανίστηκε σε comic strip εφημερίδας. Και πάμε να δούμε και τι γίνεται με την κίνηση στη γέφυρα μεταμόρφωσης. Έχουμε ποδηλιάρισμα και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Λυκόβρηση. Χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, καθυστερήσεις και φυσία στην άνοδο από Νέο Ψυχικό έως Μαρούση και στην κάθοδο από Νέο Ψυχικό έως Πανόρμου, στους δρόμους γύρω από το κέντρο και τέλος Ποσειδώνος είναι στα κόκκινα από Νέο Φάληρο προς Πειραιά. Πάμε για επιτυχίες μας τώρα. Έρχονται Playmen, Νέλη Φουρτάδο, πρώτα η Σακύρα με το πολύ αγαπημένο Die Die.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Sam Smith και αν Holly στο 95,2 Athens DJ. Και αν νιώθετε ότι όλα ζητούν ένα μικρό restart, δεν είστε οι μόνοι. Ο ουρανός είναι ανάδρομος, λέει. Εντάξει, ένας πλανήτης κάποια στιγμή, ας πούμε, να μην είναι ανάδρομος και να είναι όλα μια χαρά, δεν ξέρω, μπορεί να συμβεί. Οι αστρολόγοι λένε ότι είναι περίοδος επανεξέτασης και αλλαγών, λέει. Και μικρό αναποδιών, θα έλεγα εγώ, γιατί το λάπτοκ θα κρασάρει εκεί που πατάς την αποστολή στο πιο κρίσιμο email, το σκούτερ θα σε αφήσει στη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης και το smartwatch θα κολλήσει πάνω εκεί που τρέχεις να προλάβεις. Αυτός είναι ο νόμος του Μέρφη. Η απάντηση όμως είναι πάντα ο Γερμανός, κάτι που δεν αλλάζουμε, γιατί εκεί έχουν πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας πιστοποιημένους τεχνικούς με ενισχύ ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σερβίς αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθεια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το εμανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha. Εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
13: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
14: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
13: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσύνη.

0: σελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
4: 95,2 Athens DJ.

Upside Down. Είστε στον 95,2 Athens DJ. Εδώ θα είναι και η Ναγιά Αποστόλου μέχρι τις 12, όπως σημαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σήμερα Τετάρτη. Παλεύω, παιδιά, να αναπνεύσω. Το συνάχι χειροτέρεψε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένα από τα πιο viral και ενδιαφέροντα food φαινόμενα αυτή την εβδομάδα, στο TikTok τουλάχιστον, είναι οι ουρές έξω από τα εστιατόρια. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο κόσμος περιμένει, λέει, ακόμα και 24 ώρες για ένα viral προϊόν, επειδή το είδε στο TikTok και πρέπει να πάει. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω αυτό, ειδικά για μια πατάτα, λέει. Περιμένανε τις προάλλες. Μέχρι μισή ώρα το έχω κάνει. Κατά τα άλλα, δεν έχω καθόλου υπομονή. Θέλω και τα ψώνια μου να έρχονται στο σπίτι πάρα πολύ γρήγορα. Ειδικά αν έχω ξεχάσει κάτι και το χρειάζομαι εκείνη τη στιγμή. Ειδικά αν είσαι μάνα, σε νιώθω. Μωρό, πάνες, γάλα και ξαφνικά όλα τελείωσαν. Το να βγεις από το σπίτι εκείνη τη στιγμή δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Το e-food market είναι εκεί για αυτές τις στιγμές ακριβώς. Παραγγέλνεις τα ψώνια σου και τα παραλαμβάνεις στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα, ακόμα και μέχρι αργά το βράδυ και τις Κυριακές, με προσφορές έως και μείον 50% και ένα συν ένα. Αυτή είναι η Λόλα Γιάνγκ με το Μέση στο 95,2 Athens DJ. Μένετε εδώ την επόμενη ώρα, φυσικά παίζουμε μαζί. Βρες το πρόσωπο. Έχω υπέροχο δώρο και για αυτή την εβδομάδα. Γεύμα για δύο, εννοείται, γιατί το φαγητό, στο φαγητό μάλλον, δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς απολύτως.

0: Το μενού για την επόμενη ώρα είναι έτοιμο και γεμάτο επιτυχίες. Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
4: Διαιτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον. Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Θέλεις αυτοκίνητο NG? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131, Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
9: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες, μείον 10%.
10: Ζαχαριά!

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πρώτη σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για τις τιμές του πετρελαίου και τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Επιτάπητος νέα μέτρα και ενισχύσεις. Στη φυλακή, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αρνούνται τις κατηγορίες. Συναγερμός στις αγορές μετά την αναβολή από την Αράμκο προγραμματισμένων αποστολών πετρελαίου προς

0: Τραγωδία στο Λος Άντζελες. Τουλάχιστον 3 νεκροί από πτώση ελικοπτέρου τηλεοπτικού καναλιού. Αρχές του 2027 θα κυκλοφορήσει η βιογραφία του Tom Cruise. Το βιβλίο με τίτλο Tom Cruise Alive αναμένεται να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της ζωής του εμβληματικού στάρ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρός.
0: Συννεφιές με ως 28 βαθμούς. Έφυρος ο καιρός αύριο με ως 30 βαθμούς στα θερμόμετρα.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: DJ. Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Καλημέρα και πάλι από όπου και αν μας ακούτε και με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί μπορείτε να μας ακούτε και online μπαίνοντας στο Attica Radio, μπαίνοντας στο athensdj.gr. Φυσικά εδώ μέχρι τις 12 είναι Άγια Αποστόλου, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Βλέπω κίνηση γενικά στους δρόμους της Αθήνας, χαλάρωσε εκτός από το κέντρο. Τι γίνεται και στη Βασιλή Σόλγα? Τη βλέπω κλειστή λόγω έργων. Είναι όλοι κλειστοί, όντως. Για ενημερώστε αν είστε εκεί κοντά στο σημείο. Viber 6931-952-952 για τα μηνύματά σας. Θα σας χρειαστεί και σε λίγο, γιατί θα παίξουμε μαζί βραστό πρόσωπο. Και επειδή ξέρω ότι πολλές φορές προσπαθούμε μόνοι μας να φτιάξουμε το λάπτοπ που κράσαρε, ή το smartwatch που κόλλησε, ή το σκούτρ μας που δεν παίρνει μπρος, χωρίς να τα καταφέρνουμε, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει πάντα ο Γερμανός για σας.

0: σε πολύ λίγες μέρες έχει καταφέρει και έχει γίνει το πιο viral τραγούδι αυτής της εποχής. Bad Times, όλοι το προσπαθούν να το τραγουδήσουν τέλος πάντων. Όλοι βλέπουν βιντεάκια τα οποία είναι απολαυστικά, άνθρωποι όλων των ηλικιών έχουν δοκιμάσει να το κάνουν αυτό. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε μαζί βρες το πρόσωπο. Στο νέο κόσμο η Στρούγκα μας φέρνει τη μεσογειακή γεύση σε άλλο επίπεδο. Η απόλαυση απογειώνεται με αρνίσια παϊδάκια, κόκορα παστιτσάδα με μακαρούνες, πρίμιους κοπές κρεάτων. Έχει υπέροχα γλυκά και από τα πρώτα ξεχωρίζουν τα σουτζουκάκια σχάρα σε πιτάκια με σος γιαουρτιού. Λοιπόν, ανακαλύψτε τη στο Στρούγκα Ταβέρνα και κάντε την κράτησή σας στο link in bio, φυσικά στο Instagram, και η φωνή που αναζητάμε είναι αυτή.
1: Τώρα με τη τεχνολογία έχω και το YouTube channel, όσο έχω επαφή, γιατί πάει πολύ καλά το κανάλι και κάνω όλη τη μαγειρική κανονική κουζίνα. Παίζω με τις Έλληνες, οι μανάδες, οι τίξ, σπανακόπιτο, δεν μπορώ να κάνω εγώ πόλεμο εκεί.
0: Σπανακόπιτο, εγώ θα το φτιάξω, αν το φτιάξεις, καλημέρα μου. Α, παιδιά, έδωσα και τη φωνή, λοιπόν. Ποια είναι, για στείλ το μήνυμα. 69-31-952-952. Δεν ξέρω. Μπορεί να σας προπλάνησα κιόλας.

0: Μπέικον και έμεινε Βατ. Και πάμε να παίξουμε σήμερα. Βρες το πρόσωπο με τη Μέρη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την, πού είσαι, τι κάνεις?
1: Είμαι στη δουλειά, ναι. Σας ακούμε. Και την κατάλαβα μέσα, οπότε είπα να καλέσω.
0: Πολύ καλά έκανες. Πρώτη φορά παίζουμε μαζί, ε.
1: Σωστά, σωστά.
0: Για ακούω άλλη μια φορά τη φωνή, να τη θυμηθούμε.
2: Τώρα με τη τεχνολογία έχω και το YouTube channel, όσο έχω επαφή. Γιατί πάει πολύ καλά το κανάλι και κάνω όλη τη μαγειρική κανονική κουζίνα. Παίζω με τις Έλληνες ζημανάδες ή τι. Σπανοκόπητο, δεν μπορώ να κάνω εγώ πόλεμο εκεί.
0: Ποια είναι?
1: Είναι Καλομήρα.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο νομίζω. Γεύμα για δύο στη Στρούγκα Ταβέρνα στο Νέο Κόσμο είναι δικό

0: το ραδιόφωνο. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, αλλά ο Αποστόλης λέει: πες στην Αθήνα, βάλει τα πλακάκια στο μπάνιο, δεν έχω που να χέσω. Τι συλλέγεις?
1: Σάντες. Επώνυμες σάντες.
0: Α, γι' αυτό. Είναι επώνυμες κανονικές ή είναι από την Τουρκία απέναντι?
1: Όχι, όχι, κανονικότατε.
0: Δεν είναι κουσάντας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κουσάντας ήταν όλες. Λέει ένα μήνυμα. Μας τώρα λέει να προσέχεις τα τσουρέκια. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Η Εύα η γυναίκα σου.
2: Ευχαριστώ, αλλά αυτή είναι η πρώτη που μου το έχει κάνει τσουρέκια, Μιχάλη.
0: Είμαι σίγουρος, αγόρι μου.
3: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
4: Υπάρχει άρρωσα γι' αυτό.
3: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ανέβει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις.
9: Έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της
9: Aegean. Σε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
12: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.edu.gr.
15: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδικότητα.

0: Ελληνική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Το Shape Σεπτεμβρίου. Η Δώρα Κατσικογιάννη, πιο όμορφη από ποτέ, δηλώνει: θέλω να αφήνω ένα θετικό αποτύπωμα στις ζωές των ανθρώπων, ακόμα και μέσα από την digital εκδοχή της ζωής μας. Ακόμα, αφιέρωμα back to school με έξυπνα τύψια snack, sport και social media για μαμάδες έτοιμες για όλα. Και μαζί δώρο, Mastic Spa, κρέμα προσώπου για 24 ώρες σύσφυξη και αντιγύρανση ή αντιρρητηδικό σωρός lifting. Νέο Shape. Μην το χάσεις.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
4: τι κουαλίτα.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Η σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία. Μίτινγκ.
6: Υγεία. Συνεργείο.
5: Υγεία.
6: Υγεία.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
11: Μόνο DJ.
12: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
13: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
14: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
15: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
16: Μόνο DJ.
17: Μόνο DJ.
15: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Τέλος για σήμερα, Άρτζ και Όμνια, Άρια, πλησιάζουμε στις 12, πλησιάζουμε στην ώρα που ο Νίκος Ζώης θα έρθει στο στούντιο του 95,2 Athens DJ για λίγο ακόμα, είναι Άγιο Αποστόλη μαζί σας. Και μην ξεχάσετε ότι θα τα πούμε από κοντά το Σάββατο, παρέα με την Ιβέα Cream φυσικά, η οποία γιορτάζει τα 100 της χρόνια σε μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία, όπου θα μάθετε την ιστορία της, θα εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game θα διεκδικήσετε και φοβερά δώρα. Θα τα πούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Οπότε, αν έχει χαλάσει το σκούτερ, περάστε μια βόλτα από τον Γερμανό να το φτιάξετε, παρακαλώ. Γιατί έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας πιστοποιημένου τεχνικού, γνήσια ανταλλακτικά. Παίζει σοβαρό σέρβις εκεί, αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch, έτσι. Εγώ το είπα. 50 Cent in the Club αμέσως τώρα. Καλό μεσημέρι να έχετε. Τα λέμε αύριο Πέμπτη, ακριβώς στις 10.

0: DJ.
1: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
2: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα Breakfast FM.
0: 95,2 Athens DJ.
3: Δεν παίζεται.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.
18: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: 95,2 Athens DJ.
15: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της

0: Διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. 95,2 Athens DJ.
1: Ακούστε μας εδώ,
0: στο ραδιόφωνο σας,
1: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
2: Are you ready? Are you ready?
3: Let's go!
1: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από αυτή την ώρα στη λήξη της Βάρδειας. Συγκέντρωση στο Σύνταγμα στη 1 το μεσημέρι. Πολιτικές αψιμαχίες με αφορμή την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου να επιδοτηθεί εργασία και όχι ανεργία. 49 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους έχει συγκεντρώσει φέτος το δημόσιο. Είναι αυξημένα κατά 1,4 δις έναντι του στόχου. Την πρώτη του σόλο περιοδία ανακοίνωσε ο Calvin Harris. Ο Σκοτσέζος DJ θα εμφανιστεί σε 4 πόλεις της Αυστραλίας το Φεβρουάριο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με συννεφιές. 30 βαθμοί αύριο με αίθριο καιρό. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μεσημέρι από το μεγάλο της Αθήνας. Μια απολαυστική Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μαζί στο μικρόφωνο εδώ με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Με ωραίο βραδάκι, με αεράκι, φθινοπορεινό, πώς σας φάνηκε η χθεσινή βραδιά. Okay. Μπαίνουμε στο φθινόπωρο σιγά σιγά. Άλλωστε έχουμε και την επόμενη εβδομάδα, την ημέρα που θα υπάρχει η φθινοπορεινή ησημερία. Θα αλλάξουν όλα από εκεί και πέρα. Λοιπόν, εδώ σήμερα εκτός των άλλων, σου έχω τον μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό, γιατί σε περιμένει από το 95,2 Athens DJ μία υποτροφία στο κολέγιο IDEF. Καταπληκτικός διαγωνισμός φυσικά για σπουδές, στην Ελλάδα πάντα. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Σχετικά συννεφιασμένος ο καιρός θα είναι σήμερα. Θα φτιάξουν τα πράγματα από αύριο. Don't you worry. Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης, τι συμβαίνει. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αμφιθέας. Επίσης θα συναντήσετε μεγάλο κόλλημα στην Αρδιτού, τη Βασιλίση Αμαλίας, από Χίλτον έως το Σύνταγμα εκεί στη Βασιλίση Σοφίας, σε μεγάλα τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αν κινείστε λεωφόρο Κηφισίας, στην κάθοδο στο Ψυχικό. Κόλλημα αυτή την ώρα και στον Κηφισό, από τις Τρεις Γέφυρες έως τη λεωφόρο Αθηνών. Αυτά για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας. Εδώ δυναμώνει η ένταση, εδώ υποδεχόμαστε Benassi Bros. David Guetta, θα θυμηθούμε μια τεράστια επιτυχία του. Zeina Janando στον 95,2 Athens DJ. Απολαυστική Τετάρτη. Για δυναμώστε την ένταση.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Please baby, don't break my heart. Benazzi Bros featuring Danny, Hit My Heart στο 95,2 Athens DJ. Έκανα μια ερώτηση. Είχαμε τόσα πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους το καλοκαίρι. Γιατί σαν να μου φαίνεται ότι διπλασιάστηκε η κίνηση στους δρόμους τις τελευταίες ημέρες. Από κάπου έσκασαν και άλλα αυτοκίνητα, πολύ περισσότερα, και γίνεται ένας χαμός όπου και αν βρεθείς. Λοιπόν, okay, για να στείλω εδώ χαιρετισμούς. Γεια σου Σταυρούλα, γεια σου Άγγελε. Ναι, ναι, καλησπέρα. Ο Θοδωρής είναι στην παρέα μας. Τα μηνύματά σας φυσικά μπορείτε να τα στείλετε στο Viber. Εκεί γίνεται η επικοινωνία μας. Στο 69 31 952 952. Μου στέλνετε μηνύματα. Σας έχω και προσκλήσεις για θέατρο. Και σας έχω φοβερή συνεργασία από Topic και Becky G. Sorry, Papi.

There's magic in my bones. Αυτή είναι η Imagine Dragons στο 95,2 Athens DJ, λίγο πριν και ο Bad Bunny. Εδώ απολαμβάνουμε όλες τις επιτυχίες δυνατά. Και το καλό που θέλουμε όλοι όταν βάζουμε ίντερνετ στο σπίτι είναι να το απολαμβάνουμε κανονικά, ε. Από την αρχή να υπάρχει ίντερνετ. Γιατί δεν ξέρω αν σου έχει τύχει και σένα να μετακομίσεις σπίτι, να κάνεις αίτηση και να μείνεις για ίντερνετ πάρα πολλές ημέρες. Στην αναμονή. Θα έρθει, δεν θα έρθει. Να ξέρεις ότι με το Nova More, το οποίο έχει έρθει, τα πράγματα πλέον είναι πάρα πολύ απλά. Έχεις το Connect Day One και έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Μάλιστα με το Nova More έχεις και Ultra Wi-Fi για να απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας και περισσότερα για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όρους και προϋποθέσεις. Μαθαίνεις μπαίνοντας στο nova.gr. Alright, εδώ μέχρι το break. Για πάμε να θυμηθούμε τη νούμερο 1 επιτυχία 4 Minutes, Madonna, Justin Timberlake. Τι συνεργασία ήταν κι αυτή, εκπληκτική. Turn it up now.

σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες? Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από

0: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
1: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
4: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντηση κοινού και σύγχρονη δημιουργία. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.
5: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ βοηθώς ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στο 95,2 Athens DJ. Έτσι επιστρέψαμε μετά από το break. Και έχω επιστρέψει και με προσκλήσεις για θέατρο. Σας πάω στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής. Βρίσκεται Γαρδίκη και Σμόλικα στην Ηλιούπολη. Για να απολαύσετε Χάσαμε τη Θεία Στοπ. Μίλαμε για μια παράσταση με πάρα πολύ γέλιο. Σου έχω 5 διπλές προσκλήσεις για αύριο 5η στις 9 και 4. Για να κάνεις μία από αυτές τις 5 διπλές προσκλήσεις δική σου, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και όνομα τεπώνυμο. Και αύριο 5 από εσάς στις 9 και 4 θα πάτε στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής να απολαύσετε Χάσαμε τη Θεία Στοπ, όπου πρωταγωνιστούν η Τζόι Σεβίδη, Γιώργος Σουξές, Χρήστος Τρυπόδης και άλλοι αγαπημένοι ηθοποιοί, και μιλάμε για μια παράσταση με πάρα πολύ γέλιο. Θέλουμε ακόμη περισσότερο γέλιο στη ζωή μας, ναι, ναι. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφετε θέατρο και όνομα τεπώνυμο. 5 διπλές προσκλήσεις, όπως σας είπα, για αύριο 5η στις 9 και 4 για να δείτε Χάσαμε τη Θεία Στοπ.

0: νούμερο 1 επιτυχία του Alex Warren, Ordinary, στο 95,2 Athens DJ. Εδώ είμαστε 10 λεπτά πριν από τη μία. Και για εσένα που θέλεις να έχεις ίντερνετ στο σπίτι, αλλά θέλεις να εξυπηρετήσεις, για όλους μας δηλαδή, γιατί όλοι μας θέλουμε να εξυπηρετούμαστε, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, με το Nova More απολαμβάνεις πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Τι σημαίνει αυτό? Όταν καλείς χωρίς χρέωση και θέλεις να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν δεν θέλεις καθόλου να καλέσεις, μπαίνεις μέσα στο Nova App και από την υπηρεσία Call Me Back με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν θέλεις τεχνικό, η επίσκεψή του γίνεται εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά μας έρχονται από την Nova, για τα οποία φυσικά μαθαίνεις περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr. Σύντομο break και θα επιστρέψουμε μία από τις νούμερο 1 επιτυχίες των τελευταίων ετών που προκάλεσε μεγάλο πανικό.
1: Τα διαφημιστικά σε εμάς ακούγονται καλύτερα. Επιστρέφουμε αμέσως.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣ!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
14: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: μυστικό. Και αμέσως τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Γερό μάτς στη Βουλή με αφορμή την ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε λίγο οι ομιλίες Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Συγκέντρωση της ΑΔΔ αυτή την ώρα στο Σύνταγμα. Νέα εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου άγγιξε και τα 109 δολάρια το βαρέλι. Με κάτω από τη βάση βαθμολογούν οι Έλληνες μαθητές τους καθηγητές τους. Θεωρούν πως είναι διεκπεραιωτικοί και δεν ενδιαφέρονται αν το μάθημά τους γίνεται κατανοητό. Στην καρέκλα του σκηνοθέτη θα κάτσει για πρώτη φορά η Σάλμα Χάγεκ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Συννεφιές με ως 28 βαθμούς. Έβρεχε ο καιρός αύριο με 30 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Μεσημέρι Τετάρτης, εδώ στο 95,2 Athens DJ, με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Εδώ απολαμβάνουμε την ημέρα μας. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Έρχεται όμορφο, ζεστό Σαββατοκύριακο. Είτε θες να πας θάλασσα, είτε για απόδραση, αν θες να φύγεις για weekend, είτε για ηρεμία στο σπίτι, ό,τι επιλέξεις καλό θα είναι. Να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές από σήμερα στη γραμμή 3 του μετρό, σήμερα και αύριο, όπως και από Κυριακή έως Πέμπτη. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός, Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9:40 λόγω εργασιών. Έτσι να το γνωρίζετε αυτό, ok. Να σου θυμίσω ότι σε 25 λεπτά από τώρα έχουμε το μεγάλο διαγωνισμό της εβδομάδας για να κερδίσεις υποτροφία για σπουδές στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Φοβερός διαγωνισμός.

κάνεις τις σπουδές σου στο ΙΝΤΕΦ. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά σε λίγο για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κινητικότητα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Καποδιστρίου, όπως και στους αμπελόκηπους. Επίσης θα συναντήσεις σε τμήματα της Βασιλής Σοφίας, λεωφόρου Αλεξάνδρας, Ιπποκράτους, Κωνσταντινούπολεως, στον Κεραμικό. Και τώρα αν κινείστε στην κάθοδο της Εθνικής, θα κολλήσετε από Αττική Οδό και από Τρεις Γέφυρες έως Λένορμαν. Κατέβασε παράθυρο, δυνάμωσε ένταση και απόλαυσε επιτυχίες που έρχονται από τους Black Eyed Peas, Gordo και Hozier.

Down. Λίγο πριν θυμηθήκαμε και την τεράστια επιτυχία της Lady Gaga, Bad Romance, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Είναι μεσημέρι Τετάρτης και έχουμε έναν υπέροχο εβδομαδιαίο διαγωνισμό, όπου το δώρο σου, αν θα κερδίσεις, είναι μία υποτροφία 100% για το πρώτο έτος σπουδών στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ και για τα επόμενα έτη, ο τυχερός κατοχυρώνει εξ αρχής ειδική μείωση μείον 50% στα δίδακτρα. Οκ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, σου δίνουμε αυτή την υπέροχη ευκαιρία να κερδίσεις υποτροφία για να σπουδάσεις νομική, είτε φυσική αγωγή και αθλητισμό, είτε οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων. Αρκεί να μου στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις ΙΝΤΕΦ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου, και την Παρασκευή θα κάνω την κλήρωση να μάθουμε ποιος ή ποια από εσάς θα κερδίσει αυτό το υπέροχο δώρο. Να ξέρεις ότι αν σπουδάσεις φυσική αγωγή, έχεις κανονικά αναγνώριση από το ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο δημόσιο, αν θέλεις, για παράδειγμα, ως καθηγητής, αλλά και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αν θέλεις να γίνεις προπονητής. Οκ, όλα αυτά μέσα από το κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Υποτροφία σε περιμένει για το πρώτο έτος σπουδών. Ειδική μείωση μείον 50% στα διδάκτρα για τα επόμενα έτη. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας ΙΝΤΕΦ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, για να κερδίσεις υποτροφία και να σπουδάσεις στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Alright, alright. Την Παρασκευή θα κάνω την κλήρωση.

0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Πού, σε ποια ομάδα παίζεις?
3: Στο Φίβο.
4: Στο Φίβο.
5: Στο Φίβο, παιδιά.
1: Στο Φίβο, παιδιά. Ο Φίβος γράφει τραγούδια, μην με τρελαίνει. Αυτό το Φίβο λες.
6: Πάμε όλοι σε ένα καλημέρα.
1: Πλένει τις κατσαρόλες όλο το πρωί από τις 6 και δίπλα δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δεν έχει ηχομόνωση, μου λέει η Άννα Μαρία. Πάρε τον πατέρα μου, λέει, και πες του να μην τις πλένει τις 6 ώρα τις κατσαρόλες.
7: Έτσι σου είπε.
1: Ναι.
7: Άμα σου είπε έτσι, δεν πειράζει να πάει αλλάξει πατέρα.
1: Έτσι. Σωστά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
8: Ελό ξύπνημα.

0: εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί!
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπε στο εθνικήασφαλιστική.gr κάθετος Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
11: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
13: νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.

0: έχρηση αλλαγή και έχρηση μπάλα. Το Magnifique.
1: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
3: Μόνο DJ.
4: Σας ακούω κάθε μέρα.
5: Μου κρατάτε συντροφιά.
4: Η μουσική σας είναι τέλεια.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Move Into The Sun από τα μεγαλύτερα dance anthems για τη φετινή χρονιά από τον Hugel και την Ultra Anate εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Γιώργος ζήτησε να το ακούσει για να αισθανθεί καλύτερα. Εδώ φυσικά παίζουν δυνατά όλες οι επιτυχίες και θα παίξουν και αυτό το Σάββατο, όπου ο 95,2 Athens DJ θα είναι live με την Άγια Αποστόλου και την Ιδέα Cream, τη νούμερο 1 μάρκα περιποίησης επιδερμίδας στον κόσμο, όπου θα βρισκόμαστε αυτό το Σάββατο live από την πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Μιλάμε για ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία, όπου θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε και τις 100 χρήσεις της. Και θα υπάρχει και interactive digital game με μοναδικά δώρα. Όλα αυτά το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, 95,2 Athens DJ, live με την Ιβέα Cream, ok? Να είστε όλοι εκεί. Εδώ,

Athens DJ. Αν νιώθεις και εσύ ότι τρελαίνεσαι γιατί δεν πιάνει το wifi σε ολόκληρο το σπίτι. Okay. Θα σου πω ότι έχει έρθει το Novamore για να κάνει τα πράγματα πάρα πολύ απλά και να συνεργάζεται το wifi σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού βρίσκεσαι με το Ultra Wi-Fi, με το οποίο απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας και να ξέρεις ότι μπορείς να πάρεις όλες τις πληροφορίες και για το Connect Day One και για το Ultra Wi-Fi. Και φυσικά διαβάζεις και όρους και προϋποθέσεις μπαίνοντας στο nova.gr. Ο Νίκος Ζώης θα μας στο μικρόφωνο αυτό το υπέροχο μεσημέρι Τετάρτης. Εδώ απολαμβάνεις την ημέρα σου. Έρχεται ακριβώς στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.

0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
9: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
10: Το Shape Σεπτεμβρίου. Η Δώρα Κατσικογιάννη, πιο όμορφη από ποτέ, δηλώνει: θέλω να αφήνω ένα θετικό αποτύπωμα στις ζωές των ανθρώπων, ακόμα και μέσα από την digital εκδοχή της ζωής μας. Ακόμα, αφιέρωμα back to school με έξυπνα tips για snack, sport και social media για μαμάδες έτοιμες για όλα. Και μαζί δώρο, Mastic Spa, κρέμα προσώπου για 24ωρη σύσφυξη και αντιγύρανση ή αντιρρητηδικό σωρός lifting. Νέο Shape. Μην το χάσεις.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
11: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
12: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
13: Πάμε σε γραμμή, ναι.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
13: Πολλά γκολ.
14: Γκολ στο βόλεϊ.
13: Ποιο βόλεϊ?
14: Ποιο ματς?
13: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
14: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
13: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντησης κοινού και σύγχρονης δημιουργίας. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρης υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Panda.gr.
17: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
18: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
19: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready? Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τα 6,5 δις ευρώ έφτασε φέτος το πρωτογενές πλεόνασμα συμφόρησης στις φυλακές. Στους 4.000 υπολογίζονται οι υπεράριθμοι κρατούμενοι. Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι Έλληνες. Παραμένουν με τους γονείς τους έως τα 31 τους χρόνια. Το παθιασμένο φιλί της Μάργκοτ Ρόμπι και του Μπράντλεϊ Κούπερ τράβηξε τα βλέμματα στη Γαλλική Ριβιέρα. Το φιλί δόθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας ταινίας της σειράς Ocean's Eleven. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με ως 30 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.

0: DJ. Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Δροσίζει και πάει, τι λέτε, ευχάριστα είναι. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή εδώ στον 95,2 Athens DJ, όπου συνεχίζουμε φυσικά να ακούμε μόνο επιτυχίες. Αυτή την ώρα τεράστιο πρόβλημα στον Κηφισό, στην κάθοδο κυρίως από Κηφισιά μέχρι Περιστέρι, αλλά και στην άνοδο ανατμήματα, στην Κηφισία κυρίως στους αμπελόκηπους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στο λιμάνι του Πειραιά. Έρχονται Φλωράιντα και T-Pain, Σάους, Ντάτι, Μάιζι και Μάρσαλ Τζέφερσον. Για το ξεκίνημά μας σήμερα, Jason Derulo και DJ Goya, Μιτσίκο. Εννοείται, δυναμώνουμε και την ένταση.

0: 95,2
1: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες
1: για την Αθήνα.
2: And let me talk to you.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και το Εσπρέσο εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ακούστε τώρα μια ιστορία. Ο 70χρονος Lawrence Ripple μπήκε σε μια τράπεζα στο Kansas City και πήρε 3.000 δολάρια. Στη συνέχεια κάθισε στο λόμπι και περίμενε την αστυνομία. Όταν συνελήφθη, αποκάλυψε αμέσως την ταυτότητά του και εξήγησε πως δεν είχε σκοπό να διαφύγει. Όπως είπε, είχε τσακωθεί με τη σύζυγό του και προτιμούσε τη φυλακή από το σπίτι. Τελικά, ο δικαστής του επέβαλε 6 μήνες κατοίκον περιορισμό. Άμα δεν σε θέλει,

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο. Ο τσοπόλητες μηχάνης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
11: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
10: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
12: See student hot takes.
13: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
17: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρη και η επιστροφή στα θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα κίνηση. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και

0: που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού, που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο leader καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
3: δι κουαλίτα.

New Religion, Bebe Rexha και Faith, λες εδώ στον 95,2 Athens DJ. Ελπίζω να μην έχετε κανονίσει κάτι για 18 και 19 Σεπτεμβρίου, αλλιώς ξεκανονίστε το. Γιατί το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει για πρώτη φορά το What If Science Festival. Δύο ημέρες γεμάτες πειράματα, τεχνολογία, STEM εργαστήρια, πάρτι, δράσεις για όλη την οικογένεια και μοναδικές εμπειρίες στο ψηφιακό πλανητάριο. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Η είσοδος είναι ελεύθερη, βέβαια για πολλές παραστάσεις χρειάζεται κράτηση θέσεων από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος, οπότε φροντίστε να το κάνετε έγκαιρα. 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου, What If Science Festival. Μισελ Ντελούς τώρα και Sexy Love.

0: μενού για την επόμενη ώρα είναι έτοιμο και γεμάτο επιτυχίες. Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
0: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα, θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Οδηγείτε Jeep τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
15: 95,2 Athens DJ.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player. Η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πρώτη σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για τις τιμές του πετρελαίου και τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Επιτάπητος νέα μέτρα και ενισχύσεις. Στη φυλακή, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αρνούνται τις κατηγορίες. Συναγερμός στις αγορές μετά την αναβολή από την Αράμκο προγραμματισμένων αποστολών πετρελαίου προς την Ευρώπη. Τραγωδία στο Λος Άντζελες, τουλάχιστον 3 νεκροί από πτώση ελικοπτέρου τηλεοπτικού καναλιού. Αρχές του 2027 θα κυκλοφορήσει η βιογραφία του Tom Cruise. Το βιβλίο με τίτλο Tom Cruise Alive αναμένεται να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της ζωής του εμβληματικού στάρ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Συννεφιές με ως 28 βαθμούς. Έφυρος ο καιρός αύριο με ως 30 βαθμούς στα θερμόμετρα.

0: Athens DJ. Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Για άλλη μια ώρα εδώ στο 95,2 Athens DJ θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχονται Σακίρα και Burna Boy, Wiz Khalifa, Bad Bunny, Cosin και Martin Lou. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, ο Teddy Swims και το Bad Dreams.

0: Here we go.
1: 95,2. Κάθε μέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Kugel και Jamaican, Bam Bam. Και βέβαια, το γνωρίζετε, έχουμε event το 95,2 Athens DJ με την Άγια Αποστόλου και την Nivea Cream, τη νούμερο 1 μάρκα περιποίησης επιδερμίδας στον κόσμο. Σας καλούν αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Εκεί θα ζήσετε μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία και θα μπορέσετε μέσα από ένα interactive digital game να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, 12 με 3 το μεσημέρι.

0: ξυπνάει η Αθήνα.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρεις, είναι το μοναδικό όνομα που αρχίζει από Ωμέγα.
2: Γιατί τι είναι Ωμέγα?
1: Ωμέγας Αλέξανδρος. Σήμερα το πρωί, παιδιά, δακρύζει το μάτι μου. Λες να είμαι θαύμα.
3: Χριστέ μου, τι χιούμορ εκπομπή.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί!
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
3: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια Sers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Άξιζε φουλ, η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά.

0: Παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
4: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
5: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
2: Μόνο DJ.
4: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Dua Lipa και Training Season στο 95,2 Athens DJ. Για πείτε μου, τι σας έχει πιάσει σήμερα και πέφτετε ο ένας πάνω στον άλλον? Για προσέχετε λίγο. Πριν από λίγη ώρα είχαμε καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στο ύψος της Κατεχάκης, στην Κηφισία, στο ρεύμα προς Αθήνα. Τροχαίο με 2 μηχανές στην Αλεξάνδρας. Δυσκολία έχουμε στην άνοδο και στην κάθοδο. Και ένα τρίτο τροχαίο στην κάθοδο του Κηφισού. Για προσοχή. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Κώστας Βινάκος. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2. Coolio και Gangsta's Paradise.

0: κάθε μέρα.
1: Athens DJ.
2: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
6: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν?
8: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά.
7: Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας
8: και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα
7: του νούμερο 1
8: Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ.
7: Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα.
8: Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογκ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίτερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
19: Μεγάλη προσφορά.
20: Όχι, όχι.
19: Τεράστια προσφορά.
20: Ούτε.
19: Πάμε.
21: Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
22: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
23: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλαιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
24: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
25: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
24: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
25: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
26: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 95,2 Athens DJ.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready? Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πολιτικές αψιμαχίες με αφορμή την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου να επιδοτηθεί εργασία και όχι ανεργία. 49 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους έχει συγκεντρώσει φέτος το δημόσιο. Είναι αυξημένα κατά 1,4 δις έναντι του στόχου. Τι Ελλάδα, τι Καραϊβική. Η χώρα μας θεωρείται πλέον κατάλληλη για την καλλιέργεια του εξωτικού μάγκο λόγω αύξησης των θερμοκρασιών. Την πρώτη του solo περιοδία ανακοίνωσε ο Calvin Harris. Ο Σκοτσέζος DJ θα εμφανιστεί σε 4 πόλεις της Αυστραλίας το Φεβρουάριο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με συννεφιές. 30 βαθμοί αύριο με αίθριο καιρό. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: καλό της Αθήνας.
1: Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος και σήμερα εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 6. Έχω για εσάς μόνο επιτυχίες από Nelly, Kelly Rowland, Ray, Bruno Mars, Lola Young, Ρέμα με Σελίνα Γκόμες, ξεκίνημα με Hugel. Αγαπημένο, Moving to the Sun. Yeah!

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

θέμα. Σελίνα Γκόμες, Calm Down, 95,2 Athens DJ. Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της Αθήνας, ξεκινάμε από το Κηφισό. Η κατάσταση είναι ασφικτική. Ένα τροχαίο στο ρεύμα της καθόδου έχει δημιουργήσει ουρές χιλιόμετρων. Ο χάρτης είναι κατακόκκινος από το ύψος της Αχαρνών και της Μεταμόρφωσης. Και το ποτηλιάρισμα φτάνει μέχρι το Περιστέρι και το Αιγάλεο, με τα οχήματα να κινούνται σημειωτών. Ανατολικά, μεγάλη ταλαιπωρία παραμένει για τους οδηγούς στη λεωφόρο Κηφισίας. Είχαμε καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στο ύψος της Κατεχάκης, στο ρεύμα προς Αθήνα, η οποία εξακολουθεί να δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από πολύ πιο πάνω, από το ύψος του Αμαρισίου και του Χαλανδρίου. Έχουμε πολλά προβλήματα βέβαια και στο κέντρο της Αθήνας. Το τροχαίο με εμπλοκή 2 μοτοσυκλετών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έχει δημιουργήσει και αυτό μεγάλο πρόβλημα, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, με αποτέλεσμα κίνηση στους γύρω δρόμους προς το κέντρο και του Ζωγράφου να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Υπομονή, όσοι είστε εκεί στο δρόμο, μείνετε εδώ. Έχουμε φυσικά για όλους εσάς μόνο επιτυχίες. Ακολουθούν οι One Republic με το Counting Stars.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνή εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM.
2: Υπάρχει, της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί!
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία, Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά, στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Υγεία. Μίτινγκ.
4: Υγεία. Ενεργείο.
3: Υγεία.
4: Υγεία.
3: Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα.

0: Μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
2: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping & More, Θιβών 228, Ρέτης.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

Μαρκάντζελο Σάκια, Far From Everything, 92,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και φέρνει πιο κοντά από ποτέ τον ψηφιακό κόσμο του αύριο σε σένα. Μπες στο telekom.gr για να μάθεις περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει.

0: διαφημιστικά σε εμάς ακούγονται καλύτερα. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
2: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ερόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
9: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
10: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
11: Όλα είναι στο μυαλό.
12: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
11: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
13: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομάζεται ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 95,2 Athens DJ.
18: My name is Adam Paul.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στο 5,5% η ετήσια άνοδος στις τιμές πώλησης των κατοικιών το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς. Νέα εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου άγγιξε και τα 109 δολάρια το βαρέλι. Με κάτω από τη βάση βαθμολογούν οι Έλληνες μαθητές τους καθηγητές τους. Θεωρούν πως είναι διεκπεραιωτική και δεν ενδιαφέρονται αν το μάθημά τους γίνεται κατανοητό. Στην καρέκλα του σκηνοθέτη θα κάτσει για πρώτη φορά η Σάλμα Χάγεκ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Συννεφιές με ως 28 βαθμούς. Έβρεσε ο καιρός αύριο με 30 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.

0: Καλός της Αθήνας.
1: Άλλη μια ώρα και μάτι επιτυχίες ξεκινά εδώ στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος μέχρι και τις 6 στην παρέα σας και η Telekom είναι και αυτή εδώ. Μαζί μας φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Έρχονται επιτυχίες από Zeina, Second Voice, Purple Disco Machine. Ξεκίνημα με Calvin Harris.
0: Μόνο επιτυχίες. Hi, I'm Calvin Harris.

Baby Rexha, Faithless, New Religion, στον 95,2 Athens DJ. Και είναι εκείνες οι μέρες που η παρέα θέλει πίτσα, εσύ λιγουρεύεσαι μπέργκερ, κανείς δεν υποχωρεί. Η Pizza Fan όμως έχει λύσει αυτό το δίλημα με τη σούπερ προσφορά της που παίρνεις ένα smartbox selfie και μαζί ένα λαχταριστό μπέργκερ μόνο με 13,50. Έχω για σας διαγωνισμό. Μέσα από το Viber μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο 6931 952 952. Γράφετε Pizza Fan, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Με τον τρόπο αυτό διεκδικείτε 3 πίτσες Bianca 10 τεμαχίων από την Pizza Fan.

0: Good morning.
1: Listen up.
2: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Πες μου κάτι. Αυτό είχαμε τη συζήτηση προηγουμένως. Οι Σουηδέζες συνεχίζουν να είναι όμορφες ή δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο?
4: Συνεχίζουν οι άτιμες.
3: Η Ελληνίδα, ναι. Μήπως στο μυαλό σου έχεις κολλήσει με κάποιον, κουκλίτσα μου?
5: Άμα. Λέει ψέματα.
3: Ναι, το ξέρω, τι να πω. Ελευθερία, είσαι ψεύτρα. Αλλά είσαι πολύ όμορφη και πολύ καλή. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, να περάσει όμορφα
4: σήμερα.
3: Χρόνια πολλά και επιτυχημένα και λιγότερο άγχος. Δεν βλέπω να έχεις άγχος τώρα, μην με τρελαθούμε. Μια χαρά είσαι.
6: Όχι, μια χαρά. Τώρα πάω σε εσένα, είμαι τέλεια.
7: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
8: Είναι τρέλα.
7: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
9: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε. Μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε. Πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBC.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίτερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
11: Μόνο DJ.
12: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
13: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
14: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
15: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
16: Μόνο DJ.
17: Μόνο DJ.
15: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: και Golden. Στον 99,2 Athens DJ που μαζί με την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream, την νούμερο 1 μάρκα περιποίησης επιδερμίδας στον κόσμο, σας περιμένουν αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, 12 με 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Νιβέα Cream. Σε αυτήν την ενέργεια θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε μια ξεχωριστή επαιδειακή εμπειρία, να μάθετε την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήση της, ενώ μπορείτε και να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά. Μένετε εδώ, 6 ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
2: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Δεν παίζεται.
3: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
6: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
6: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: City Student Hot Takes.
14: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
18: Το Burger Fest επιστρέφει, όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλαιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
19: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
21: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
22: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
0: Χθες έκατσα να δω Premier
1: City United.
0: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
1: Με δουλεύεις?
0: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
1: Δεν είδα κάτι στα social.
0: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
1: Πόσταρες κάτι?
0: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
23: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
25: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
26: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
25: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
26: Off, τι πάθαμε.
25: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
2: Are you ready? Are you ready?
3: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τα 6,5 δις ευρώ έφτασε φέτος το πρωτογενές πλεόνασμα συμφόρησης στις φυλακές. Στους 4.000 υπολογίζονται οι υπεράριθμοι κρατούμενοι. Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι Έλληνες. Παραμένουν με τους γονείς τους έως τα 31 τους χρόνια. Το παθιασμένο φιλί της Μάργκοτ Ρόμπι και του Μπράντλεϊ Κούπερ τράβηξε τα βλέμματα στη Γαλλική Ριβιέρα. Το φιλί δόθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας ταινίας της σειράς Ocean's Eleven. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
4: Έθριος με ως 30 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: Athens DJ.
1: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Τόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
2: Okay. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει υπάρχουν εβδομάδες που έχουν τον ατελείωτο και υπάρχουν και εβδομάδες που περνάνε έτσι νεράκι. Αυτή έχω την αίσθηση ότι περνάει έτσι. Για πότε φτάσαμε Τετάρτη, ούτε που το κατάλαβα. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς, πείτε μου στο Viber. Είμαι ο Τόλης Βαρνάς, βλέπω κίνηση και όχι απλά κίνηση, χαμός αυτή την ώρα. Ειδικά και στο κέντρο του Πειραιά γίνεται χαμούλης και στην παραλία εκεί. Όχι ότι πάει πίσω βέβαια η Εθνική από την Κηφισιά μέχρι χαμηλά στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα και το κέντρο Αθήνας και η Κηφισίας βέβαια και η Μεσογείων. Υπομονή, τι να σας πω άλλο. Σας έχω Ενάδα, σας έχω Weekend, σας έχω Lady Gaga, Hugh και Λάτρα Νατέι, την καλύτερη παρέα. Σας έχω και το νούμερο 1. Χτες εδώ στην κορυφή ψηφίσατε Gordon.

από αυτό το τραγούδι. Αν δεν το έχετε δει, οπωσδήποτε να το δείτε. Λοιπόν, έρχεται ολοκένω. Για το Top 13, όπως πάντα, στις 7. Για να έρθει όμως, πρέπει εσείς να το διαμορφώσετε. Σημαίνει ότι στέλνετε μήνυμα στο Viber τώρα να μου πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι, ποιο είναι αυτό που ακούτε από το πρωί μέσα στο μυαλό σας και το τραγουδάτε συνέχεια από το πρωί. 69-31-952-952. Ψηφίζετε στο Viber με ένα μήνυμα εντελώς δωρεάν για το σημερινό Top 13. Σήμερα που βλέπω ότι έχουμε γενέθλια για τον μάγο David Copperfield, τα 69 κλείνει, 70 ρίζει δηλαδή. Pop star και πατέρας των παιδιών της Jennifer Lopez, Mark Anthony, τα 57, αλλά και αγαπημένος Nick Jonas, τα 33.

Plus. DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: The Talk to You, 95 κομμάτια, Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Φωτογράφησε σε πολύ ρομαντικούς τόνους για το νέο της άρωμα, έκανε Βικτόρια Μπέκαμ. Όπως λέει, είχε αντλήσει την έμπνευσή της από το ρομαντικό ταξίδι που έκαναν πριν από λίγες μέρες μαζί με τον David στην Ιταλία. Κατά τα άλλα, μετά από 10 χρόνια απουσίας, η Taylor Swift ανακοίνωσε πως θα πάει στα φετινά Country Awards. Τα Grammy δηλαδή της country. Βοηθάει φυσικά ότι είναι και υποψήφια για τραγούδι της χρονιάς, αλλά και ότι η country μουσική γενικά είναι στα πολύ πάνω της φέτος.
1: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Μόνο DJ.
3: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
4: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
5: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
2: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Για την Αθήνα, 24-ωρη moisturizing cream από τη Ζαρτό προσφέρει βαθιά ενυδάτωση, διατηρεί την ελαστικότητα της επιδερμίδας, ενώ το Sun Protection SPF 50+ προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και την πρόωρη γύρανση. Αυτός ο συνδυασμός ενυδάτωσης και αντιλιακής προστασίας αποτελεί βασικό βήμα για υγιή, για προστατευμένη επιδερμίδα, αποκλειστικά διαθέσιμα σε ιατρία δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Ζαρτό κρέμες. Και οι δύο γίνονται δικές σας αγαπημένες κρέμες προσώπου. Για να τις κερδίσετε, έχω ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις όπως πάντα στο επόμενο ημίωρο. Σήμερα το θέμα μας είναι η Lady Gaga. Μην με ρωτάτε για ποιο λόγο.
1: 95,2 yeah. Μόνο επιτυχίες. I've seen the devil dance on set.

Ήταν Hugel, Altran Atrey, το νούμερο 1 του καλοκαιριού, ίσως και της χρονιάς. Και μην μου λέτε ότι είναι νωρίς να το λέω για της χρονιάς. 100 μέρες μείνανε και θα έχουμε εδώ πέρα το top 30 της χρονιάς. Εντάξει, τι χρειάζεται ένα καλό πανηγύρι, μουσική, χορό, καλή παρέα, φυσικά μια παγωμένη μπύρα αλφα. Γι' αυτό 19 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Rizzes Fest, στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, μπύρα αλφα, χορηγός του φεστιβάλ. Θα μας περιμένει στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ, έτσι να μας δροσίσει με την παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο, το δικό της μοναδικό μαντίλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή την αγαπημένη γιορτή γεμάτη μουσική. Here we go. 95,2. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε: δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγανε τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα. Λέει: ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει: όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει: καλό παιδί να είναι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
6: Χθες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι, ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
10: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
9: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές είναι μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο

0: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
4: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: 95,2 Athens DJ.

0: Too Sweet For Me, Hozier, 95 κομματίου Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα για σας. Ένα πακέτο βασικά από αγαπημένες κρέμες προσώπου Ζαρτό, τα καλύτερα για σας. Είναι αλήθεια, έχει ηρεμήσει λίγο πλέον, δεν είναι εκείνη η άγρια Lady Gaga που στο παρελθόν έκανε viral δύο φορές την εβδομάδα, πάντως την είχαμε χάσει. Από τον Απρίλιο βασικά που ολοκλήρωσε την τεράστια περιοδία της στην Mayhem Tour μέχρι πριν από 2-3 μέρες, κανένας δεν ήξερε που βρίσκεται η Lady Gaga. Και όταν λέμε κανένας, ακόμα δηλαδή και πιο κοντινοί της φίλοι, δεν είχαν ιδέα, είχε εξαφανιστεί. Τελικά μάθαμε. Τι έκανε κορίτσια και αγόρια εκεί έξω η Lady Gaga όλο αυτόν τον καιρό που ήταν εξαφανισμένη? Α. Παιδί. Β. Παντρεύτηκε στα κρυφά τον Bruno Mars. Η Γ. Ηχογραφούσε το νέο της άλμπουμ που κυκλοφορεί αύριο. Τι από τα τρία έκανε η Lady Gaga όλο αυτόν τον καιρό που είχε εξαφανιστεί? Αν ξέρετε, μου στέλνετε στο Viber, βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε 69-31-952-952. Η Lady Gaga λοιπόν, εξαφανισμένη ήταν μήνες και έκανε α. Παιδί. Β. Παντρεύτηκε κρυφά Bruno Mars. Η Γ. Ηχογραφούσε το νέο της άλμπουμ που κυκλοφορεί μάλιστα αύριο.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Athens Day.

0: Williams, ένα αεροπλάνο το έπαιρνε και τώρα. Δηλαδή θα μη σου πω, Αφροδίτη, καλό απόγευμα, τι κάνεις?
1: Καλό απόγευμα, καλή σεζόν.
0: Καλή νέα σεζόν, αλλά εγώ έλεγα τώρα για αεροπλάνα, για πλοία. Όχι, τρένα δεν λέω, άστο. Καλύτερα, αεροπλάνα και πλοία μόνο.
1: Τώρα γυρίσαμε. Βέβαια, και επιτέλους δρόσησε, γιατί δεν μπορούσαμε άλλο, ζέστηκε, ψώνες και όλα αυτά.
0: Και να πληρώνουμε air condition, ναι, σωστά, τώρα το προσθέτω εγώ, ναι. Επιτέλους δρόσησε λίγο, εντάξει, δεν έχουμε μπει ακόμα χειμώνα, δηλαδή ένα μπάνιο το κάνεις από τα Κυριακά.
1: Άνετα.
0: Και το μαύρισμα το συντηρούμε, δηλαδή.
1: Το διατηρούμε, έτσι, μπράβο, σωστός.
0: Μια χαρά. Τι έκανε η Lady Gaga τον καιρό που ήταν εξαφανισμένη? Α, παιδί, Β, παντρεύτηκε κρυφά τον Bruno Mars, ή Γ, ηχογραφούσε το νέο της άλμπουμ.
1: Α, παιδί, μπεμπέ.
0: Δεν
1: πότε γλυκένει μια γυναίκα, όπως είπες.
0: Σωστό. δεν ξέρουμε πότε το έκανε ακριβώς, πώς το έκανε. Δεν ξέρουμε φίλο, δεν ξέρουμε όνομα, δεν έχουμε ιδέα για τίποτα.
1: Έτσι.
0: Ξέρουμε μόνο για το μωρό. Κάτι μου λέει με το φίλο, δεν θα το μάθουμε. Θα μην πάει φαντάρος πρώτα και μετά. Lady Gaga είναι.
1: Θα το πάει στη showbiz και μετά θα μάθουμε.
0: Καταλαβαίνεις. Αφροδίτη, έχεις κερδίσει, καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ. Φιλιά, γεια.
2: Μόνο επιτυχίες. 95,2 Athens DJ.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Dolly Varna live.
1: Hey, it's Camila.
2: Hey, what's up people, this is Maluma.
3: This is Rihanna.
4: Hey, what's up, it's Jason Derulo.
5: Hi, this is Shakira.
6: This is Sam Smith.
0: Top 13 με τον Dolly Varna στον 95,2 Athens DJ.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
8: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
9: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping & More, Θιβών 228. Ρέτης.
12: Athens DJ.
13: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
14: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
19: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
18: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
19: Off, τι πάθαμε.
18: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: for someone else, Benson Boone, σήμερα στο νούμερο 12. Τελικά, μάλλον αυτή η περιπέτεια με τη διάσημη influencer την Alex Earle, μάλλον έμεινε στα επαγγελματικά. Εντάξει, ίσως και μια απλή φιλία, ίσως και κανένα φιλικό, αλλά εντάξει, δεν το λες σχέση. Ο Benson πάντως είναι τώρα στη Νέα Υόρκη για τη New York Fashion Week που γίνεται εκεί. Έκανε και το τελευταίο του live βασικά για την σεζόν. Μέχρι και μάσκα Spider-Man φόρεσε, αφού άλλωστε η ταινία τα Spy νούμερο 1 της χρονιάς είναι, όπως φαίνεται. Για ένα τύπο σαν εμένα που μου αρέσει το εκεντρικό ντύσιμο, λέει ο Μπούν, η εβδομάδα μόδας είναι το φυσικό μου περιβάλλον. Περνάω σούπερ.
1: Νούμερο 11.
2: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
1: 95,2 Athens

0: Ούτε νούμερο 9 σήμερα εδώ στο Top 13. Ξέρετε, αυτό τελευταία μας βομβαρδίζουν παντού στα social με την τάση του maxing στα πάντα. Πώς να τερματίσεις δηλαδή σε κάθε τομέα. Looks maxing, tips πώς να γίνεις η πιο ωραία εκδοχή του εαυτού σου. Life maxing, πώς να δεις την καλύτερη ζωή. Anyway, Burger Fest, πάντα μέσα στα πράγματα και μέσα στη φάση, έρχεται φέτος να μας δείξει πώς να κάνουμε burger maxing. Η απάντηση είναι να βρεθούμε 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο στο Γκάζι, να απολαύσουμε μοναδικές γεύσεις μαζί με παγωμένες μπύρες, κορυφαία μουσικά live, αναλυτικό πρόγραμμα για το φετινό Burger Fest και εισιτήρια more.com. Έχω διπλή πρόσκληση για το Burger Fest και σήμερα στο Viber τη Δίνο μου γράφετε Burger Fest, Burger Fest, όνομα επώνυμο, τίποτα άλλο. Και το στέλνετε στο 6931-952-952. Κάνω κλήρωση, ενημερώνω τον νικητή ή την νικήτρια στο Viber.
1: Νούμερο 8. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σήμερα λοιπόν στο κέντρο της εβδομάδας και η Turn the Lights Off στο νούμερο 13-12 ψηφίσατε Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, Nick Chico, Jason Derulo στο 11-10, Καλιέντε Ίνα, Mickey Smith, Παπαούτε 9-8, Take Me There, Daddy, David Guetta, Upside Down στο νούμερο 7 και Teddy Swims, Bad Dreams, νούμερο 6. Ώρα να βγούμε για λίγο έξω από το 13. Πάμε μια βόλτα από το TikTok.
1: 95,2 Athens DJ TikTok.

0: summer viral στο TikTok, αλλά και στα ελληνικά νησιά βέβαια, η Αυστραλία Σάους. Οι δύο φίλοι, ο Ed και ο Jack, που όπως λένε τους αρέσει να κάνουν χαβαλέ μαζί, να φτιάχνουν περίεργη χάος μουσική και που και κανένα παγκόσμιο viral. Να θυμίσω τους Σάους, τους πρωτογνωρίσαμε εκείνες στις μαύρες εποχές του 21, της καραντίνας, έξω και μακριά, με το παγκόσμιο ύμνο Love Tonight. Φέτος κυκλοφόρησαν τελικά το πρώτο τους άλμπουμ στην καριέρα τους και το Sunrise, με την ελπίδα έτσι να ξαναγίνουν παγκόσμιο viral.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθεια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Κι εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
13: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
13: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
15: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
18: την κουαλίτα.
19: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
20: Athens DJ.
19: Νούμερο 5.

0: Sexy Love Michelle Deluz νούμερο 4, 95,2 Athens DJ με την Αγία Αποστόλου και την Ιβέα Cream. Σας καλούν αυτό το Σάββατο πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, είναι απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, 12 το μεσημέρι με 3, για να γιορτάσετε τα 100 χρόνια εμβληματικής Ιβέα Cream. Θα ζήσετε μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία, θα μάθετε την ιστορία της, θα εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της και φυσικά θα διεκδικήσετε μοναδικά δώρα.
1: Νούμερο 3.

0: τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Καθαρικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
8: Μεγάλη προσφορά!
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε.
10: Το έχω.
8: Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: ρυθμιστεί σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
16: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
16: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
18: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
19: Athens DJ.
18: Νούμερο 2.

Τετάρτη απόγευμα ψηφίσατε Νταμιάνο David Next Summer στο 5, 4, Sexy Love Michelle Deluz, Email Angel Bad Times στο 3, Άγγι Μεδιούζα Μελωδία στο νούμερο 2. Για αναγνωρισμένες σπουδές χωρίς περιπέτειες επίλεξε το κολέγιο IDEF. Σπουδάζεις εκεί νομική ή φυσική αγωγή στην Ελλάδα, αποκτάς φοιτητική κάρτα κανονικά, συνέχεια πτυχίο από το δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord, χωρίς να χρειάζεται να ξέρεις γαλλικά. Αν σπουδάσεις νομική, κάνεις εγγραφή κανονικά, νομική άσκηση σε δικηγορικό σύλλογο στην Ελλάδα, ασκείς κανονικά δικηγορία δηλαδή στην Ελλάδα. Αν πάλι σπουδάσεις φυσική αγωγή, έχεις κανονικά αναγνώριση από τον ΑΣΕΠ, πρόσληψη στο δημόσιο, αν θέλεις ως καθηγητής. Όλες οι σπουδές γίνονται στην Ελλάδα, στις εγκαταστάσεις της σχολής, είτε εξ αποστάσεως. Περισσότερες πληροφορίες στο idef.gr. Η Λιάννα εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα. Viber on the go. Εγώ σας αφήνω με το σημερινό νούμερο 1. Νούμερο

0: DJ. Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Βράδυ Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου εδώ στο 95,2 Athens DJ. Μία μέρα με πάρα πολύ κίνηση. Είναι αλήθεια. Και έχει ακόμα, έχει ένα μπλοκάρισμα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας μέχρι να βγείτε στην Κηφισίας, στην Κηφισίας, στη Βασιλίση Σοφίας, στην Αρδιτού. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μπλοκαρισματάκια. Υπομονή. Κάπως καλύτερη η Εθνική Οδός. Εκεί βλέπω κίνηση μόνο μέχρι το Εγάλεο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Όπως και να έχει, είμαι η Ηλιάνα. Είναι το Viber on the go μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο 6931-952-952. Και τώρα προσπαθώ να βάλω την ηχογράφησή σας. Κάτσε να δω αν θα τα καταφέρω.
2: Καλησπέρα Ηλιάνη, είμαι η Πέννη. Όπως λένε, πέρασε η τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Οπότε έτσι πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το Σαββατοκύριακο. Θέλω να αφιερώσω Beautiful Things. Το αφιερώνω σε όλους όσους σε ακούνε. Καλό βράδυ.
3: Viber on the go.

0: Ακούγεται κάπως απειλητικό να σου λένε έτσι ξαφνικά die. Είναι αλήθεια. Κατά τα άλλα είναι πολύ ευχάριστο το κομμάτι. Ένα από τα πιο δυνατά του καλοκαιριού που μας πέρασε. Και μιλώντας για αυτά τα πιο δυνατά, TikTok viral, εντελώς λογικό, πολύ αγαπημένο. Κυκλοφόρησε το Μάρτιο από το DJ Goja. Μετά βρήκε το δρόμο του και ο Jason Derulo σε αυτό, Afro House, και σε βάζει σε groove, σε ρυθμό και σε χαλαρώνει με έναν τρόπο και είναι καλός αυτός ο συνδυασμός.
1: Ηλιανάκη μου γλυκό, καλησπέρα. Θα ήθελα σήμερα να ακούσουμε από Jason Derulo το καινούργιο του που γίνεται χαμός και είναι τόσο viral, το Μιτσίκο, αν το λέω σωστά. Καλή ακρόαση σε όλους.

0: love, don't let me go. Καταλάβατε τι γίνεται. Χώρισε, χόρευε και έκλαιγε. Δεν μου έχει συμβεί αυτό ποτέ. Για να πω την αλήθεια, αλλά σε κάποιους μπορεί να έχει συμβεί. Κατανοητό, βλέπω μια έρευνα εδώ. Λέει, αν και η μοναξιά μπορεί να προσφέρει ανεξαρτησία, ο γάμος φαίνεται να προσφέρει σημαντικά ωφέλη για την υγεία και την ευτυχία. Ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από υποστηρικτικές οικογενειακές σχέσεις. Ναι, λογικό. Θα το κάνω ακόμα πιο απλό. Αν είστε σε σχέση και ο άλλος άνθρωπος, αυτό που έχετε μεταξύ σας τέλος πάντων, κάνει καλύτερη τη ζωή σας, να είναι καλό. Αν όχι, δεν νομίζω ότι έχει και νόημα. Πείτε μου τη γνώμη σας στο Viber, στο 6931952952, ή ζητήστε μου το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
1: Καλησπέρα. Θα ήταν εύκολο να ακούσουμε το Sports Car. Ευχαριστώ πολύ.
2: Viber on the go.

0: Questions. Good job, Νίκη. Εδώ στο 95,2 Athens. DJ Μιχαήλα μου λέει: Σακύρα λέει die die. Δηλαδή, let's go. Στα ιταλικά. Έλα, πάμε. Κάπως έτσι. Περίεργο. Θα περίμενες να ξεκινήσει, να βάλει πρώτο στις διάφορες γλώσσες που λέει το let's go τα ισπανικά, αλλά προτίμησε τα ιταλικά η Σακύρα αυτή τη φορά. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber.
1: Καλησπέρα γλυκιά Ηλιάνα, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Μαρία και θέλω να ακούσω Νταμιάνο και μόνο Νταμιάνο. Maybe next summer. Πολλά φιλιά.

0: Αυτό το nothing as good as us δεν είναι κάπως ανατριχιαστικό? Δεν ξέρω, Νταμιάνο πάντα καταφέρνει και μου περνάει το συναίσθημά του. Πάμε στο Viber να σας ακούσουμε.
1: Γεια σου Ηλιανάκη μου, είμαι η Αντιγόνη και θέλω να ακούσω το αγαπημένο μου, που ξέρεις φυσικά ποιο είναι. Where the hell is my husband? Καλό βράδυ σε όλους.
0: Μιλώντας για καλλιτέχνες που σου περνούν το συναίσθημά τους, κλασικά, η Ρέι.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες μηχάνης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
11: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
12: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
13: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
14: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
15: Όλα είναι στο μυαλό.
16: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
15: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
17: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
18: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
19: Ποιος καλέ?
18: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
19: Και σε παίρνει αυτή?
18: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
19: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
20: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
21: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
22: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
23: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. ένα με το μέλλον.
0: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντηση κοινού και σύγχρονη δημιουργία. Φέτος το Σεπτέμβριο, η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος, τρεις παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: So wake me up when it's all over, Avicii. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τώρα, αν θέλεις να ξεχωρίσεις τον κλάδο της μηχανοτρονικής και των τεχνικών επαγγελμάτων και να γίνεις εσύ ο επόμενος επιτυχημένος μηχανικός αυτοκινήτων, αυτοματιστής, θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ψυκτικός ή τεχνικός ανελκυστήρων, περιέργω τα χρειάζομαι όλα αυτά στο σπίτι σε αυτή τη φάση, οι ανώτερες σχολές Α είναι εδώ για να σου προσφέρουν διαζώσεις και online εκπαίδευση και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, πρακτική άσκηση και ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης σε μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως ο Όμιλος Φωκενάκη, σπουδές δίπλα σε πιστοποιημένους εκπαιδευτές και ενεργούς επαγγελματίες της ευρωπαϊκής αγοράς, συμμετοχή σε δωρεάν σεμινάρια εξειδίκευσης στην ηλεκτροκίνηση, τα έξυπνα σπίτια, την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας και άλλα. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τηλεφωνεί στο 210-41-27-14 για Πειραιά, 210-52-79-500 για την Αθήνα. Μπαίνεις τώρα στο ekalpha.gr για να εξασφαλίσεις προνομιακά δίδακτρα. Και πάμε στο Viber, θέλω πολύ να σας ακούσω.
1: Λένα, καλησπέρα, είμαι Κλεοπάτρα και θα ήθελα να ακούσω το Man Child Sabrina Carpenter. Αυτά, ευχαριστώ, καληνύχτα.
0: Η Σαμπρίνα πάντα λέει

0: Το μενού για την επόμενη ώρα είναι έτοιμο και γεμάτο επιτυχίες. Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε αμέσως. Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε επίπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: City Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSiGU.gr.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228. Ρέτης.
0: Athens DJ.
11: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
12: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
13: Off, τι πάθαμε.
12: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
14: 95,2 Athens DJ.
15: Ο DJ τα σπάει.
16: Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: I'm moving to the sun. Τι ωραίο κομμάτι, Hugh Gay και Ultra Nate. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Κάτι έχει γίνει αυτές τις μέρες. Έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα και δεν μου αρέσει αυτό. Έχει ένα μπλοκάρισμα στην Εθνική Οδό από την Αττική Οδό, από αυτό το ύψος. Ξεκινάει, πηγαίνει μέχρι και την Ιερά Οδό, γιατί έχουν γίνει δύο ατυχήματα και εύχομαι να είναι όλοι καλά. Okay. Είμαι εδώ μαζί σας. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Ακούστε τώρα. Ο Νεκτάριος μου λέει: θέλω να ακούσω Sia και Snowman. Δεν είναι εποχιακό. Το ακούμε συνήθως στις γιορτές, τα Χριστούγεννα. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Είναι αλήθεια από τη Sia. Θέλω να μου πεις, Νεκτάριο, πώς το θυμήθηκες. Και φυσικά θα το ακούσουμε. Λατρεία.
1: Viber on the go.

0: ακόμα μ' αρέσει να λέω Νουέβα Γιόλ εδώ στον 95,2 Athens DJ που με την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Κρίν, τη νούμερο 1 μάρκα περιποίησης επιδερμίδα στον κόσμο, σας καλούν αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο από τις 12 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιβέα Κρίν. 100 χρόνια φροντίδα. Θα ζήσετε μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία. Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της. Ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Στο Viber τώρα σας ακούω.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα. Είμαι η Σίλια.
2: Είμαι η Ειρήνη.
3: Είμαι η Αδωμαντία.
2: Και θα θέλαμε να ακούσουμε το τραγούδι
3: Lovesy Girls
1: από τους Blackpink. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Throwback με Black Sing, γιατί τα κορίτσια νιώθουν Lovesy. Oh,

0: Μαράια, Άρτζι και Όμνια. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Αν θέλεις να πετύχεις επαγγελματικά στους κλάδους της πληροφορικής ή της γραφιστικής, οι ανώτερες σχολές Α είναι εδώ για να σου προσφέρουν το πιο up-to-date ακαδημαϊκά προγράμματα με δυνατότητα online και διαζώσεις φοίτησης και με AI εργαλεία εκπαίδευσης. Σπούδασε δίπλα σε πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Mac. Επίλεξε τη μοναδική ΣΑΕΚ στην Ελλάδα που διαθέτει την περίφημη Adobe Creative Suite στο πλαίσιο αποκλειστικής εκπαιδευτικής συνεργασίας με την Adobe. Εποφελήσου από διεθνείς πιστοποιήσεις, απόκτησε μέσα σε 2 χρόνια κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και εισιτήριο για την αγορά εργασίας. Εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σου στις ανώτερες σχολές Α, καλώντας το 210-52-79-500 για Αθήνα, 210-41-20-714 για Πειραιά. Μπαίνεις τώρα στο ekalpha.gr. Εγώ πάω στο Viber για να σας ακούσω.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Θαλίνα και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω το Sorry Papi και να το αφιερώσω στον αδερφό μου. Φιλάκια πολλά!
0: Sorry Papi!

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Α, αντικά πράγματα. Αντικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens.

Μελαγοντάνς. Jamaican μπαμ μπαμ και μετά αυτό. Πρέπει να είμαι στο παράδεισο. Λοιπόν, μου αρέσουν πάρα πολύ και τα δύο, όπως και το επόμενο που θα παίξει. Θυμάστε τι σας έλεγα νωρίτερα για το γάμο? Ναι, είναι μερικά ζευγάρια που το νιώθεις ότι είναι καλά μαζί και λες τι καλά. Όπως παράδειγμα Πενέλοπε Κρούς και Χαβιέ Μπαρδέμ. Μου φαίνεται από τους πιο πετυχημένους γάμους. Τώρα ποτέ δεν ξέρεις, λέω τι νιώθω εγώ και γιατί το σκέφτηκα. Γιατί ο Χαβιέ, που είναι και πάρα πολύ γοητευτικός άντρας, θα βραβευτεί για τη συνολική του προσφορά στην 7η τέχνη στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης από τον σκηνοθέτη Πάολο Σορεντίνο, άλλος αγαπημένος, μέσα στον Οκτώβρη. Θα γίνουν όλα αυτά. Τώρα η Ντίνα μου λέει αν μπορέσετε να βάλετε το Bad Times. Πώς και πώς, περίμενα να το ζητήσετε.

0: ξυπνάει η Αθήνα.
1: Η γυναίκα σου, Έλληνα, μου λέει σε παρακαλώ πάρε το σύζυγό μου και έχουμε πέτειο. Πώς είναι τα τρία.
2: Κάθε πρωί.
1: Θέλω να διαλέξει τραγούδι το οποίο θα μπει από κάτω λόγω των 30 χρόνων. Άκου.
2: Όχι αυτό.
1: Όχι αυτό, ωραία. Έχω άλλο. Έχω άλλο.
2: Γάμο τα βασανά. Ούτε αυτό.
1: Έλα, ρε, ποιο θέλει.
3: Ένα από τα δύο, ρε,
2: παιδιά. Κάτι άλλο, δεν παίζει.
1: Α, ακούει η γυναίκα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον

0: ελάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
3: Το Shape Σεπτεμβρίου. Η Δώρα Κατσικογιάννη, πιο όμορφη από ποτέ, δηλώνει: θέλω να αφήνω ένα θετικό αποτύπωμα στις ζωές των ανθρώπων, ακόμα και μέσα από την digital εκδοχή της ζωής μας. Ακόμα, αφιέρωμα back to school με έξυπνα tips για snack, sport και social media για μαμάδες έτοιμες για όλα. Και μαζί δώρο, Mastic Spa, κρέμα προσώπου για 24 ώρες σύσφυξη και αντιγύρανση ή αντιρρητηδικό σωρός lifting. Νέο Shape. Μην το χάσεις.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Mr. Know It All, ο Teddy Swims. Επιβεβαίωσε το χωρισμό του με την, Rachel, με την οποία απέκτησε ένα γιο τον Ιούνιο του 2025

Έχει δηλώσει ότι περνάει μια δύσκολη φάση. Αντλεί έμπνευση όμως από αυτό για τη νέα του μουσική. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά. Γι' αυτό έβγαλε και το κομμάτι, το Break Up in Reverse, τον Ιούλιο που μας πέρασε. Λοιπόν, ρώτησα τον Νεκτάριο πώς θυμήθηκε το Snowman και μου λέει: περιμένω πώς και πώς να έρθουν οι γιορτές τα Χριστούγεννα. Γι' αυτό το θυμήθηκε. Λοιπόν, το Snowman δεν ξέρω αν έχει γίνει ποτέ TikTok viral. Αν δεν έχει γίνει, αξίζει. Κάπως πρέπει να το κάνουμε. Εκεί προς τα Χριστούγεννα τώρα. Throwback με Shakira. Whenever, whatever.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Το Burger Fest επιστρέφει, όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
6: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
3: 95,2 Athens DJ.
7: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένας

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πέμπτη αύριο, με αίθριο καιρό, με ήλιο, με θερμοκρασία από 18 μέχρι και 28 βαθμούς Κελσίου. Και η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω κάποια βροχή προς το τέλος του μήνα. Μάλλον, λένε οι μετεωρολόγοι, ένα πλησιματάκι το χρειαζόμαστε. Είναι αλήθεια. Είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο 69 31 952 952.
3: Γεια σου Ηλιάνα, είμαι ο Σπύρος, είμαι με την Παναγιώτα στα Μάξι και θέλουμε να ακούσουμε το Messi από Lola Young, ένα τραγούδι που με έκανε να νιώσω όμορφα χθες.

0: αγαπημένη Lady Gaga εδώ στον 95,2 Athens DJ. Νέο κεφάλαιο στη ζωή της. Διαβάζω στο adj.gr. Έχει γίνει μητέρα. Αν και για πολύ καιρό ήταν στο επίκεντρο της δημοσιότητας, τώρα δεν το θέλει. Έχουν επιλέξει με τον Μάικλ Πολάνσκι να έχουν την ιδιωτικότητά τους. Έτσι δεν έχουν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες με το μωράκι τους. Ούτε ξέρουμε τίποτα, καμιά πληροφορία γι' αυτό, ούτε ποια μέρα γεννήθηκε. Αυτό που θέλουμε να ξέρουμε είναι ότι είναι ευτυχισμένη. Πάμε στο Viber, εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Γεια σου Ηλιάνα μου, είμαι η Μαρία. Είμαι στην Εθνική Οδό και θα ήθελα να ακούσω το Παπα Ούτε. Παπα Ούτε, Ούτε.

0: μόνο επιτυχίες.
1: 95,2. Athens DJ. Red Bull. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντησης κοινού και σύγχρονης δημιουργίας. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.

0: μπήκαν για να διεκδικήσουν κάποια από τα εισιτήρια. Πάμε στο Viber όμως, ποιο τραγούδι εσείς θέλετε να ακούσετε.
1: Καλησπέρα Λιάννα, είμαι η Βαλέρια και θα ήθελα να ακούσω το Καμπριέλα από τη Σκάτσαϊ.

0: διαφημιστικά σε εμάς ακούγονται καλύτερα. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Το Burger Fest επιστρέφει, όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Αθένς DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Θα ήθελα να ζητήσω το τραγούδι της Σακύρας από το FIFA 2026, το οποίο θα ήθελα να αφιερώσω στις κόρες μου Κωνσταντίνα, Στεφανία και Ραφαέλα και να τους στείλω όλη μου την αγάπη και πάρα πολλά φιλιά.

0: Γάλλο τη Αθήνα.
1: Βράδυ Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου εδώ στο 95,2 Athens DJ. Για του καινούργιου να πούμε τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Αυτό που σα έχει κολλήσει από το πρωί στο μυαλό και θέλετε οπωσδήποτε να το ξανακούσετε. Κάντε έκπληξη στου φίλου σα. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σα ηχογράφηση στο Viber στο 69 31 952 952. Μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
2: Καλησπέρα, ονομάζομαι Χρύσα και η Ιλιάνα μου θα ήθελα να ακούσω το Λόκο Λόκο από Γκόρντο. Καλή ακρόαση σε όλους, φιλιά πολλά.

0: σου, αγαπημένη Λιάννα. Θέλω να ακούσω το Let Me Be. Έχω κολλήσει. You know what
1: to do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM.
2: Τη αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Είμαστε ο Παναγιώτης και η Ήρυδα και θέλουμε να αφιερώσουμε στην αγαπημένη μας μαμά το τραγούδι
1: «Απατσία πατσέ, Μπρούνο μας ροζέ».

0: μια περίεργη λέξη. Μπορεί να είναι φράχτης, μπορεί να είναι ηλιοβασίλεμα από τους Μάγιας, η καταγωγή της λέξης. Κάποια τέτοια πράγματα διάβασα. Είναι αλήθεια, αν έχετε κάτι να προσθέσετε, όπως πάντα στο Viber, στο 6931-952-952. Εκεί μου ζητάτε και το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
1: Viber on the go.
2: Είμαι η Ευελίνα και μου αρέσει πολύ όταν βάζετε το καγέντε. Οπότε θα ήθελα να σας το αφιερώσω.

0: έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Athens.

Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι στο δρόμο. Ακούω πάντα Athens DJ από το πρωί ως το βράδυ. Θα ήθελα να ακούσω το Espresso. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες όλη την ημέρα. Για την Αθήνα.

0: Ένα από τα καλύτερα του καλοκαιριού που τελείωσε, Dracula. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ που μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γεια σου, Ηλιάνα. Είμαι η Τζορτζίνα και θα ήθελα να ακούσω το Blessings από Calvin Harris. Ευχαριστώ, φιλάκια σε όλους.

0: Here we go.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο. Ο τσοπόλητες μηχάνης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ολυμπία. Πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Μάαστριχτ?
1: Βρυξέλλες.
0: Στο Μάαστριχτ. Το λέει, η συνθήκη του Μάαστριχτ. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
2: Φλωράλ.
0: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
3: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Let's go. Μόνο επιτυχίες.

0: Breakfast FM.
1: Τι κάνουμε, Μιχάλη, καλημέρα.
2: Τραυματισμοί,
3: γάμος, ναι.
2: Νοσοκομεία.
3: Ναι.
2: Μπαϊ, αν πάτε σε κανένα νοσοκομείο, μην βγάλετε καμιά μπρίζα να φορτώσει το κινητό σας, κάποιος θα πεθάνει τριγύρω. Προσέχετε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένας

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια, ναι. 20-22 ετών, mm-hmm. και λένε δεν πάμε να δούμε τι γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε.
4: Ναι.
2: Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα, λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια.
3: Α, ναι,
2: τα οποία,
3: ναι,
2: είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω.
3: Ναι, ναι.
2: Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ.
4: Και
2: τα ίδια λέει, καλό παιδί να είναι.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
1: Αλέ ρελέ.
0: Όχι, αλέ ρετούρ.
2: Ήταν λίγο δύσκολο και εγώ αλέ.
0: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
3: Έχω κολλήσει.
0: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
3: Τι να σου πω, κόλλησα.
0: Κόλλησε. See-through.
2: Εύκολο, ρε παιδιά.
0: Το γυναίκιο. Αν το ανδρικό εσώργο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? See-through. Έλα τώρα.
2: Ωραία εκπομπή, μπράβο.
0: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
4: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.